0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721098091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa, ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.

Kiss, kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90s to now. Κάθε πρωί στις 7.

0: Πλάσματα, τι μας κάνετε, πώς μας είστε. Δευτερούλα 28 Σεπτεμβρίου και σήμερα εδώ το Breakfast Show πιστός στο ραντεβού του. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και είμαστε εδώ έτσι να ξημερώσουμε όλοι μαζί τη εβδομάδα αυτή, τη μέρα αυτή. Τι κάνετε, ξημερωθήκατε? Γενικά, φτιάξατε καφέ?
1: Ξέρω κι εγώ. Εγώ ξέχασα τον καφέ μου στο αυτοκίνητο κάτω. Και
0: εσύ καημένη, έχεις πάθει ένα μπουμπούλα μεγάλη. Έχει συμβεί μια αναστάτωση εδώ μέσα στο στούντιο τώρα με κάτι τεχνικό και τη έχει γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Του Ρουτζά είχε έρθει. Αλλά είμαστε σίγουροι ότι θα πάνε όλα καλά.
1: Καταρχάς, δεν πειράζει. Ας φάμε μια σούπα και σήμερα θα μάθουμε ποια ελληνική σούπα είναι η καλύτερη του κόσμου.
0: Φανταστικά. Υπάρχει application για να γνωριστείς με τους γείτονες. Τι δουλειά έχει λέει την Gaga με σφουγγαρίστρα. Τεστ για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Τι έγινε στα MTV Music Video Awards που γίνανε χθες, θα τα μάθουμε όλα. Και φυσικά έχουμε ετοιμάσει διαγωνισμούς.
1: Έχω ανοίξει καλέτα από άλλη εβδομάδα εγώ. Από το 2011.
0: Είμαι εγώ εδώ για σένα, μην αγχώρεσαι για τίποτα. Παιδιά, το Viber της εκπομπής μας είναι στη διάθεσή σας. 6-9-42-9-29-29-29. Έχει δεθεί με τα καλώδια. Αχ, ωραία μέρα θα είναι σήμερα, παιδιά. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Ελάτε στην παρέα μας, θα γελάσουμε πολύ.
1: Πολύ.
2: The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Teddy Swims εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. 7 μόλις λεπτά μετά τις 7 και ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ζωή στη γειτονιά, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή, μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
1: Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα και μια χαρά και σήμερα. Ένα υπέροχο πρωινό ξεπροβάλλει. Βλέπω ένα καθαρό ουρανό που νομίζω ότι θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η Αθήνα έτσι ξεκινά με αυτό τον καθαρό ουρανό και γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Για όσους έχετε ξυπνήσει τώρα το πρωί και θα βγείτε να πάτε στις δουλειές σας. Το μεσημέρι θα δούμε λίγα συννεφάκια, αλλά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, 26. Βόρειοι άνεμοι ως 4 μποφόρ και εννοείται ξανά καθαρός ουρανός το βράδυ.
1: Κινησούλα τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή, τι ώρα είναι, 7 και 8. Να σας πω ότι ο Κηφισός έχει κίνηση από το ύψος του Εγάλεω μέχρι και την Αιωνία στην άνοδο και στην κάθοδο έχει λίγη κινησούλα μετά τον κόμβο μεταμόρφωσης. Επίσης, λεωφόρος Αθηνών έχει κίνηση από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Κατά τα άλλα βλέπω καθαρό τοπίο στην Αθήνα.
0: Μια χαρά, ήσαν αναστατώσει το Σαββατοκύριακο με τη συναυλία της Άννας ήταν. Όσοι πήγατε εκεί πέρα φαντάζομαι λίγο ψοχολιάσατε. Λίγο
1: έβριξε, πολλά να πούμε και γι' αυτό.
0: Λίγο μετά, τι βγήκανε φήμες ότι βομβαρδίσαν τα σύννεφα, λέει, τα άκουσες αυτά.
1: Φυσικά,
0: χαμός.
1: Και στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού το είπανε, το είπε ένας δημοσιογράφος.
0: Άναυδη Ναταλία. Λοιπόν, για στείλτε μηνύματα στο Viber, εσείς πήγατε στη συναυλία, ταλαιπωρηθήκατε, γιατί έμαθα έγινε και ένα μαναφούκι εκεί πέρα. 6942-929-929.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

Kiss Breakfast Show. Wake up! When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Δευτερούλα 28 Σεπτεμβρίου, 14 λεπτά μετά τις 7, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Και πάμε να μιλήσουμε λίγο για αυτό το τεράστιο γεγονός που έγινε, για τα ελληνικά δεδομένα ειδικά. Η μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση το Σάββατο στο ΟΑΚΑ είναι γεγονός, πέρασε την ιστορία. Σου λέει σχεδόν 90 με 100 χιλιάδες άνθρωποι.
1: Ναι, ρε, σήμα, ήταν γεμάτο το Καλλιμάρ. Το Καλλιμάρμαρο, λέω καλά. Έχω μείνει πέρσι.
0: Στο πέρυσι που έκανε δύο. Πέρσι. Δεν της έφτασε τη Άννα αυτό.
1: Πραγματικά.
0: Και πήγε στο ΟΑΚΑ και πραγματικά τίναξε την μπάνκα στον αέρα.
1: Καταρχάς ήταν υπερπαραγωγή το σοου. Κρεμάστηκε από σκηνιά, από μια πλατφόρμα στον αέρα.
0: Με το που βγαίνει η Άννα και είναι πάνω σε αυτό το στεφάνι, τέλος πάντων, που διέσχισε το ΟΑΚΑ. Παράλληλα βγήκανε πλάνα της Kylie Minogue από την Αυστραλία, που επίσης ήταν σε μια συναυλία σε ένα στάδιο και βγήκε ακριβώς με το ίδιο.
1: Έτσι κάνουν μεγάλη στάρ. Τι να κάνουμε τώρα, ρε, εσύ.
0: Για να καταλάβεις σε τι επίπεδο έπαιξε.
1: Έγινε χαμός με αυτό. Επίσης έγινε χαμός με το...
0: Κάτι έγινε με την αρένα κάτω, την Golden Standing. Δεν κατάφερε να μπει κόσμος, υπήρχε ένα τεράστιο κενό, μέχρι και η Άννα το σχολίασε.
1: Ναι.
0: Είπε κάποια στιγμή, γιατί έχει κενό εδώ, ελάτε παιδιά, απλωθείτε.
1: Για απ' έξω, ήταν πόσος κόσμος ρησίμαζεμένος. Νομίζω το λάθος που έκαναν είναι ότι το ίδιο σημείο που ήταν είσοδος ήταν και έξοδος για τον κόσμο.
0: Μπορεί, πάντως,
1: δηλαδή δεν είχαν αρκετές εισόδους για να μπορεί ο κόσμος να μπει.
0: Πάντως από ό,τι είδα στα social media που ανεβάσανε βίντεο, τα παιδιά ταλαιπωρήθηκαν και κάθισαν πολλή ώρα και περιμένανε. Ναι. Κάτι λάθος στην οργάνωση πρέπει να γίνει.
1: Ναι, εντάξει, αυτό δεν φταίει η Άννα Βύση.
0: Παρ' όλα αυτά, αυτό ακριβώς. Όλοι είπαν ότι η Άννα έδωσε τον καλύτερό της σε αυτό. Ένα σοου πραγματικά υψηλών προδιαγραφών.
1: Μίλησε και με τον AI αυτό της.
0: Όταν πολύ
1: ήταν
0: συγκινητικό.
1: Μικρή.
0: Πολύ συγκινητικό ήταν αυτό. Πολύ ωραίο, πολύ έξυπνο. Κάπου μπλέχτηκε ο Γιώργος εκεί πέρα, ο Καπουτζίδης. Κάτι έχει κάνει ο Γιώργος εκεί πέρα. Διάβασα ότι έχει επιμεληθεί κάτι. Δεν είμαι σίγουρος τώρα, μπορεί αυτές οι ιδέες να είναι του Γιώργου. Το λέω με επιφύλαξη αυτό το πράγμα, γιατί ήταν ο Γιώργος εκεί έτσι κι αλλιώς με την αδερφή του και είδανε το σοου.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά έχω την αίσθηση ότι κάποιες τέτοιες συγκινητικές χαριτομενιές πρέπει να έχει βάλει το χεράκι του και ο Γιώργος.
1: Άντε καλέ,
0: νομίζω, το λέω με επιφύλαξη αυτό. Τεράστια επιτυχία λοιπόν είχε. Τι είπαν, ότι βομβαρδίσαν τα σύννεφα για να μην βρέξει. Τι σημασία έχει ότι έγινε, σημασία έχει ότι περάσατε καλά. Και πάμε σιγά σιγά τώρα για πρώτες καλημέρες. Ιδανικά θα ήθελα κάποιον που βρέθηκε εκεί πέρα. Δεν είναι και δύσκολο. 100.000 άνθρωποι.
1: Πραγματικά. Καλά ήρθαν από το εξωτερικό για να δουν τη Βύση.
0: Ακριβώς. Επομένως, πάμε για πρώτη καλημέρα. 2-10-80-50.000. Καλείτε τώρα. Και όποιος πάρει και μας πει έτσι την εμπειρία του.
1: Έχει δώρο σε θερμοκαλλυντικής περιποίησης.
0: Θερμοκαλλυντικά λοιπόν, παιδιά, γιατί το δερματάκι μας μετά το καλοκαίρι πρέπει να το περιποιηθούμε για να υποδεχθούμε το χειμώνα. 2-10-80-50.000 για πρώτη καλημέρα.

0: Britney Spears είναι στην παρέα μας με το Toxic και πάμε να πούμε.
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Πρώτη καλημέρα θα πούμε εδώ στο Kiss 92,9 λοιπόν με το Δημήτρη. Καλημέρα Δημήτρη.
3: Καλή σας ημέρα.
0: Τι κάνεις καλέ μου, πώς είσαι, πώς ξεκινά η μέρα σου?
3: Καλά, πετυχαίνεται σε δρόμο, πήγαινε για δουλειά.
0: Δουλίτσα και εσύ, πρωινός, ε?
3: Πρωινός, πρωινός.
0: Σαββατοκύριακο πώς ήταν, ε? Πήγαμε στη συναυλία της Άννας?
3: Δεν πήγαμε.
0: Δεν πήγαμε. Είσαι φαν της Άννας γενικά?
3: Δεν είμαι πολύ φαν του ελληνικού.
0: Δεν ακούς ξένα εσύ, είσαι Kiss.
4: Είσαι το Kiss εσύ.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Να σου πω Δημήτρη μου, τι λέει, πώς, για πες λοιπόν εσύ τι έκανες Σαββατοκυριακό που όλη η Αθήνα ήταν στη φρενίτιδα της Άννας.
3: Εγώ βγήκα Φιλαδέλφια, κάτι χαλαρό.
0: Φιλαδέλφια είναι πολύ κοντά στον πανικό που έγινε εκεί πέρα.
4: Δεν σε πήραν τα σκάγια.
0: Δεν σε πήγαν τα σκάγια εσένα.
3: Όχι, όχι, δεν με πήραν.
0: Okay, μια χαρά. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα, θα πάμε να κάνουμε κούρα ομορφιάς.
3: Να κάνουμε
0: κούρα ομορφιάς, λέω, τα δερμοκαλλυντικά που κέρδισες. Τι θα τα κάνουμε, θα κάνουμε ποτέ το βράδυ?
3: Εννοείται.
0: Τέλεια. Να είσαι καλά, καλέ μου. Σου ευχόμαστε καλημέρα. Σου ευχόμαστε να συνεχίσεις να είσαι ακροατής του Kiss 92,9 και να κάνεις το πιο λαμπερό δέρμα του κόσμου.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Kiss Breakfast Show.
5: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
6: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
5: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With
2: Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ορίζον, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Ορίζον ΣΒΙΕ. Next Level.
4: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες.

0: Camper Padas. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper. Walk. Don't run. Camper. Αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper. Walk. Don't run. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Cardamyli offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Cardamyli Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-2-0-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63690.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: παπά, ούτε παπά, ούτε. Εδώ στον αέρα το 92,9 εκεί.
1: Το λατρεύω αυτό το κομμάτι, μου φτιάχνει τη διάθεση.
0: Είναι 7 και 34 και είμαστε.
1: Πολύ ωραία. Κοιτάξτε, ρίξτε μια ματιά έξω, παιδιά, τι έρχεται. Ρίξτε μια ματιά έξω να δείτε έναν ήλιο υπέροχο που ξεπροβάλλει σε ένα πεντακάθαρο ουρανό και κάποια συννεφάκια εκεί πίσω-πίσω, σαν προβατάκια είναι. Παχιά-παχιά.
0: Πού τα είδες καλή τα σύννεφα,
1: εκεί, εκεί, δίπλα από το Πεύκο.
0: Α, δίπλα από το δίπλα από τη Γλάστρα με το Γεσεμί.
1: Έτσι, μπράβο, στο κλίμα να είμαστε. Λοιπόν, ακούστε τώρα τα καλά νέα για την Ελλάδα, παιδιά. Είχαμε διάκριση στην 58η Ολυμπιάδα Χημίας, Παναγία μου, το λέω και ανατριχιάζω. Η πρωτεύουσα του Ουσμπεκιστάν, λοιπόν, η Τασκένδη, φιλοξένησε τη φετινή 58η Διεθνή Ολυμπιάδα Χημίας, την οποία διέπρεψε μια ομάδα Ελλήνων μαθητών και μπράβο τους, με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου και μιας έφημου μνήας. Η διαδικασία του διαγωνισμού διαρκεί ένα χρόνο, σου λέει. Δεν είναι ότι στέλνουν εκεί κάποια ομάδα και μπαίνουν σε διαδικασία και γράφουν.
0: Και μέσα σε μια εβδομάδα και τελειώνουν, ας πούμε.
1: Ναι, γίνεται χαμός εδώ πέρα. Όλα αρχίζουν με τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Χημίας της Ένωσης Χημικών, όπου οι μαθητές εξετάζονται σε σχολικά θέματα όπως αυτά που διδασκόμαστε στο σχολείο. Από αυτές τις φάσεις επιλέγονται 11 μαθητές, οι οποίοι μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις πηγαίνουν στο ΕΚΠΑ και για περίπου μία εβδομάδα μαθαίνουν νέα πράγματα. Άλλη ύλη.
0: Oh.
1: Ναι, μετά σου λέει ότι μετά από αυτή τη βδομάδα εξετάζονται σε αυτά τα θέματα και όποιος τα έχει απορροφήσει καλύτερα, επιλέγονται 4 μαθητές για να προετοιμαστούν για 3-4 εβδομάδες ακόμα και φύγουν στην Διεθνή Ολυμπιάδα. Δηλαδή έχει και bootcamp.
0: Θέλεις να σου πω κάτι. Θυμήθηκα. Όταν ήμουν στο γυμνάσιο, ήταν πολύ τη μόδα οι μαθηματικοί διαγωνισμοί. Οπότε σε πιάνανε οι καθηγητές, οι γονείς κτλ. Και σου λένε να σε πάμε στο μαθηματικό διαγωνισμό.
1: Το παιδί έχει ταλέντο να πάει.
0: Να σε πάμε στο μαθηματικό διαγωνισμό. Και λόξει κάτι, επειδή είχαμε ένα δάσκαλο. Λόξει κάτι, θα πάω. Αργύρι. Πηγαίνω, ήταν όλα τα παιδιά εκεί πέρα εμφανώς καλά στα μαθηματικά.
1: Genius.
0: Και πήγα και εγώ
1: και
0: μέσα σε αυτό το διαγωνισμό. Το όνομά μου έπρεσα. Οριακά το επιθετό μου, να ξέρεις, ορθογραφημένο.
1: Λοιπόν, αν είστε και εσείς διάδειες, λοιπόν. Παναγία μου, εγώ είχα μείνει με τις εξεταστές στην προκλική στη χημεία. Και είχα και το θράσος να πω στη μαμά μου: καλά, έχω πάει καλά. Εγώ έχω γράψει καλύτερα από ότι. Τζάμπα με αφήσανε. Και κάναμε αναθεώρηση. Έδωσε και λεφτά η μαμά μου για να κάνει αναθεώρηση. Γιατί πλήρωνε σε ένα παράβολο. Και με είχαν βάλει ότι είχα γράψει 5 και όταν βγήκαν τα αποτελέσματα της αναθεώρησης είχα γράψει 2,5. Μου είχαν βάλει και άλλους 2,5 βαθμούς. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Όνομα πολύ ζόφι το πράγμα. Παιδιά, ήρθε η ώρα να παίξουμε. 2, 10, 80, 50 χιλιάδες και ακούστε δωράρα τώρα.
0: 80 ευρώ δωρεπιταγή στο Σολούνα, παιδιά, εκεί που ο ήλιος συναντά το φεγγάρι. Ετοιμαστείτε για εκλεπτισμένες γεύσεις, signature cocktails, ξεχωριστές μουσικές επιλογές και μια ατμόσφαιρα απαράμιλης κομψότητας. Σολούνα, λοιπόν, στην καρδιά της Αθήνας, γιατί εκεί κάθε στιγμή γίνεται διαχρονική εμπειρία.
1: Σολούνα και 80 ευρώ δωρεπιταγή, λοιπόν, για πάρτι σας και μόνο, αρκεί να βρείτε όλες τις κατηγορίες στο γράμμα σίγμα παίζουμε. Για ξεκινάτε να καλείτε τώρα στο 2 10 80 50 000, γιατί έχουμε να παίξουμε.

0: Πρωινό Δευτέρα που ήλιο λάμπει πίσω από τα βουνά. Είστε συντονισμένοι στον 92,9 εκεί.
1: Καλέ, πολύ ωραία μέρα θα είναι σήμερα.
0: Πολύ ωραία μέρα θα είναι
1: πολύ
0: σήμερα.
1: Πολύ ωραία μέρα φαίνεται.
0: Να πούμε ένα χρόνια πολλά.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Τώρα είναι μια μεγάλη στιγμή γιατί πρέπει να πούμε χρόνια πολλά στην Αλίκη. Η Αλίκη λοιπόν είναι μια μικρή μαθήτρια που πάει σχολείο όπως όλοι οι μαθητές αυτή τη στιγμή και σήμερα κλείνει τα 7.
0: Αγάπη μου,
1: και
0: χρόνια
1: αυτή τη στιγμή
0: πολλά.
1: Το ακούει από το ραδιόφωνο. Δεν το ξέρει ότι θα τη κάνουμε αυτή την έκπληξη. Καλημέρα, Αλίκη, χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά.
0: Παντού να σκορμίσεις, ζυγό.
1: Σκότει το φως και όλοι να λένε να μία στο φως. Αυτά. Χρόνια πολλά στο Αλικάκι μας λοιπόν. Να το χαιρόμαστε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.
1: Λοιπόν, και πάμε να παίξουμε τώρα παρέα με τον Εφρέμ. Καλημέρα, Εφρέμ.
3: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Τι κάνεις, αγόρι μου, πού είσαι εσύ, τι κάνεις έτσι πρωινός?
3: Είμαι στο δρόμο για τη δουλειά.
0: Στη Βύση πήγες εσύ?
3: Σε καμία περίπτωση θα χάσει την αναμονή.
1: Δεν το πιστεύω, παιδιά. Δεν έχουμε πετύχει έναν ακροατή σήμερα να έχει πάει στη Βύση. 100.000 άνθρωποι.
0: Εν τω μεταξύ, και εμάς μας ρωτάγανε το Σάββατο. Στη Βύση θα πάτε, στη Βύση. Πού να πάμε, καλέ. Εμείς πήγαμε σε Celine Dion. Στη Βύση θα πάμε.
3: Λοιπόν. Πήγατε σε Celine Dion.
1: Ναι, καλέ. Βούκινο το κάναμε. Δεν μας πήρες χαμπάρι εσύ?
3: Όχι, θέλω να σας ξέρω. Καλύτερα δεν το πήρα.
1: Μπες Instagram. Τα έχουμε όλα. Λοιπόν. Εφραίμ, παίζουμε με το γράμμα σίγμα. Θέλω να συγκεντρωθείς γιατί η δωρεπιταγή 80 ευρώ.
0: Από σωλούνα θα είναι δικιά σου.
1: Για να πας να φας με την παρέα σου. 80 ευρώ, καταλαβαίνεις, δεν είναι αστείο.
0: Το έχουμε το σίγμα.
3: Δεν είναι καθόλου αστείο. Το σίγμα θεωρώ πως θα έχουμε, παιδιά.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω να βάλω χρονόμετρο.
3: Μπουμπούνατο.
1: Φύγαμε. Ένα όνομα λοιπόν.
3: Σοφία.
0: Ένα πράγμα.
3: Τιρτάρι.
1: Βγαίνει μετά τη βροχή και κινείται σε χαμηλή ταχύτητα. Ποιο ζωάκι? Μπράβο.
0: Ένα φυτό. Το τρώμε το καλοκαίρι, είναι ωραίο. Ζουμερό.
1: Το κάνουμε και μαρμελάδα. Έχει σποράκια, πολλά σποράκια. Πολλά σποράκια έχει μέσα.
3: Δεν το ξέρω πάνω.
0: Στο αντίθετο του κάτσε.
3: Στίκο.
1: Στην ταινία ο Γόης, ο Κώστας Βουτσάς έλεγε στην Έλσα Ρίζου, Κατίνα.
3: Σήκω!
1: Όνειρο.
0: Σήκω.
1: Λοιπόν, είναι μάταιο.
0: Είναι μάταιο.
1: Λοιπόν, να σου πω, Εφραίμ.
3: Τι έλεγε κάτι να ρε παιδιά.
1: Σαλαμάκι, ρε φίλε. Δεν έχεις δει ελληνικές ταινίες.
3: Παιδιά, έχω δει αλλά είμαι 27 χρονών. Για τον Θεό.
0: Παιδί.
3: Για τον Θεό.
1: Ρε εσύ, δεν βρήκες ούτε τα μισά. Δηλαδή και να θέλω να στο δώσω δεν μπορώ.
3: Να σας πω κάτι. Έχετε δίκιο. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Έχετε δίκιο.
0: Να σου πω ότι θα γίνει το
3: σαλαμά. Αν είχα πει το σίκο και κολλήσω σαλαμάκι, θα έλεγα παιδιά σαλαμάκι, εντάξει. Δηλαδή τώρα, για το σίκο, εντάξει.
1: Πε τα φίλη, ρε φίλε. Δεν είναι μόνο τα σίκα, είναι και το σταφύλι, ρε φίλε.
0: Η τιμωρία σου τώρα θα είναι να στέλνει κάθε πρωί μηνύματα στο Viber 6942-929-929 και να μα λε καλημέρα μέχρι να ξαναβγεί στον αέρα το 92,9.
1: Αισθάνομαι ότι πρέπει να τα στέλνουμε. Πρέπει να τα στέλνουμε από το προηγούμενο βράδυ, σένα.
0: Να τα διαβάζει, να σου λέμε. Μελέτησε το σύγχρονο.
3: Για να κάτι. Και είχα σκεφτεί, γιατί σκέφτηκα, λέω κάτι, γιατί που να σκεφτώ μια πόλη, να σκεφτώ κάτι. Το φυτό δεν το σκέφτηκα, να το σκεφτώ
1: είδες,
3: πριν.
1: Είδες,
3: και
1: είδες.
3: Το λέτε το γράμμα, να πω ότι μου λέτε εκείνη την ώρα.
1: Εντάξει, λοιπόν, κουράγιο.
3: Να σας πω κάτι, εδώ είμαστε, παιδιά.
1: Έτσι, μπράβο. Έχουμε ένα χειμώνα μπροστά μας, κάποια στιγμή θα το πετύχουμε.
3: Όπου λέει.
0: Επίσης, βρε αγάπη μου, πάρε να μας πεις μια πρώτη καλημέρα. Δηλαδή, τι το βασανίζεις τώρα και εσύ και μας παίρνεις το όνομα ζώφυτο, πραγματικά.
3: Πραγματικά. Να σου πω κάτι, θέλω να πω για κάπου να φάω, παιδί μου.
1: Δεν το βλέπω.
3: Είμαι σίγουρο.
0: Πεινασμένο θα μείνει, Εφρέμ.
1: Φιλιά, αγόρι μου, καλημέρα.
3: Αν κερδίσει κάποιο άλλο, καλημέρα. Γεια
1: σα.
0: Φιλιά, γεια.
2: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.

0: Εδώ λοιπόν στο Kiss 92,9 είναι Δευτέρα, είναι 28 Σεπτεμβρίου. Μια υπέροχη μέρα ξημερώνει. Είμαι σίγουρος ότι το έχετε διαπιστώσει όσοι έχετε ξυπνήσει.
1: Και έχουμε ξυπνήσει όλους τους τρελούς σήμερα, θέλω να πω κάπου εδώ, έτσι.
0: Έτσι, γιατί να ξεκινήσει η εβδομάδα εντυπωσιακά, δεν είναι.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται ενεργειακά, πραγματικά, αλλά από το πρωί μέσα στη φρίκη μπήκα στο αυτοκίνητο να ετοιμάσω και το παιδί. Εσένα λέω. Να το ετοιμάσω, να δω, έχει πάρει τα ακουστικά του, έχει πάρει τους καφέδες του, έχει πάρει τα τέτοια του.
0: Ξέχασα τη γατοτροφή, γύρισα πίσω γιατί τα παιδιά το πρωί που ερχόμαστε εδώ περιμένουν. Κάπως έτσι είναι και οι γονείς που αυτή τη στιγμή μας ακούτε κιόλας και πάτε τα παιδιά στο σχολείο. Γιατί κυριολεκτικά αισθάνομαι όλη καθημερινά το πρωί ότι παίζουμε Φόρμουλα 1, ε.
1: Στους δρόμους φυσικά.
0: Κυριολεκτικά, δηλαδή να προλάβω, να πάω το παιδί, να ετοιμάσω το κολατσιό του παιδιού.
1: Να βεβαιωθείς ότι έχει διαβάσει από το προηγούμενο βράδυ και ότι το θυμάται γιατί έχει και διαγώνισμα σήμερα.
0: Να το
1: ντύσω,
0: να το πλύνω, να το κτενίσω. Να πάμε στον δρόμο. Στον δρόμο θα είμαι λίγο καθυστερημένο. Θα πρέπει να περάσω αυτό. Να πάω λίγο πιο γρήγορα. Να παρκάρω, να διπλοπαρκάρω έξω από το σχολείο για να το πάω μέσα, αν είναι
1: μαμά,
0: μικρό.
1: Τα έκανα πάνω μου. Πρέπει να πάμε πίσω στο σπίτι. Και να πας πίσω στο σπίτι, να αλλάξει το παιδί.
0: Δηλαδή, και αν έχει και δεύτερο παιδί και τρίτο παιδί, να το πας στο άλλο σχολείο, να προλάβει και αυτό την προσευχή, να μπει, να κάνει πρώτη ώρα. Βέβαια, όλη αυτή η βιασύνη στο δρόμο και έξω από τα σχολεία, με τα απότομα φρεναρίσματα, τα διπλοπαρκαρίσματα και αυτά, πολλές φορές δημιουργούν και επικίνδυνες συνθήκες για την ασφάλεια των ίδιων των παιδιών. Δηλαδή, καημένοι γονείς, τι να κάνουν.
1: Έλα, έτσι μαθαίνεις όμως. Έτσι μαθαίνεις. Πρέπει να ζεις λίγο τη ζωή στα άκρα για να μάθεις, ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς, γι' αυτό γίνεται. Η ζωή στα άκρα, μόνο έτσι έχει νόημα.
1: Στείλτε μας και στο Viber 6942-929-929. Πώς ξεκινάνε οι Δευτέρες σας, ειδικά αν είστε γονείς σας, παρακαλώ πείτε μας.
0: Μανούλες και πατεράδες, αυτή τη στιγμή που είστε στο δρόμο και πάτε τα παιδιά σας στο σχολείο και ζείτε αυτή τη Φόρμουλα 1. Τι χρόνο κάνετε εσείς, θέλω να ακούσω χρόνου.
1: Ρεκόρ, να καταγράψουμε το μεγαλύτερο ρεκόρ.
0: 11-25 έκανα σήμερα. Ποιο είναι το ρεκόρ σας λοιπόν, στείλτε μου εδώ στο Viber 6942-929-929.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Breakfast. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μιτσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτες σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
1: Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Εκτός Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόγωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99098.
1: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation and you Messenian Union, the famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union store and you. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram, MU Kalamata, Facebook, MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, είδη κήπου,
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
5: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά snacks ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: Damiano David, Next Summer, ακούμε εδώ στα νερά του Kiss 92,9. Είναι 8 και 10 και είναι μια καλή ώρα να μιλήσουμε για σούπερ μάρκετ. Γιατί θα αφήσετε τα παιδιά στο σχολείο και μετά πρέπει να δούμε τι θα μαγειρέψουμε, πρέπει να ψωνίσουμε και όλα. Ένα crash test λοιπόν τιμών στην Ελλάδα και σε άλλες 8 ευρωπαϊκές χώρες δείχνει ότι κάπως έχουν πέσει οι τιμές.
1: Μια ανωτελεία σε αυτό.
0: Μια ανωτελεία μεγάλη, θα μιλήσουμε για τι συμβαίνει, αλλά μου είπες και εσύ χθες, έκανες μια παραγγελία.
1: Μπήκα χθες να ψωνίσω online και είδα κάποια βασικά προϊόντα. Η αλήθεια είναι να έχουν πέσει αρκετά.
0: Μακαρόνια
1: και τέτοια, ναι.
0: Πόσο δηλαδή.
1: Δηλαδή, εσύ εγώ τα μακαρόνια που παίρνω, ας πούμε, είναι κάπου εκεί, στα 20 λεπτά.
0: Λοιπόν. Χαμηλότερες λέει είναι οι τιμές του τυπικού καλαθιού ενός νοικοκυριού στα ελληνικά σούπερ μάρκετ σε σχέση με τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γερμανία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, σύμφωνα με ανάλυση. Τα πράγματα όμως αλλάζουν όταν προσθέτουμε το ΦΠΑ, γιατί είναι μεν φθηνότερα, αλλά όταν μπαίνει το ΦΠΑ
1: γίνονται ακριβότερα.
0: Όπως τονίζει λοιπόν το Ινστιτούτο, η βασική διαφορά είναι ότι τα τρόφιμα που στην Ελλάδα υπάγονται ακόμα στο μεσαίο συντελεστή ΦΠΑ, που είναι το 13%, στις υπόλοιπες χώρες υπάγονται στο χαμηλότερο συντελεστή, που είναι στο 5, στο 4,
1: μέχρι και
0: 0%. Ελάχιστα, σου λέει, προϊόντα βρίσκονται στο χαμηλό ΦΠΑ στην Ελλάδα και στον υψηλότερο σε άλλες χώρες, π.χ. τα μωρομάντιλα. Δηλαδή τα μωρομάντιλα είναι πιο φθηνά στην Ελλάδα από το εξωτερικό.
1: Ναι,
0: για ποιο λόγο τώρα,
1: Τώρα γιατί εμείς θέλουμε να μειώσουμε την υπογεννητικότητα.
0: Μπορεί,
1: θέλουμε να
0: ίσως
1: κάνουμε παιδιά.
0: Η μόνη χώρα, λέει, με πιο επιβαρυντικό ΦΠΑ είναι η Βουλγαρία, η οποία έχει σε όλα τα είδη 20% ΦΠΑ. Πόρε, παιδιά, δηλαδή. Επομένως, για άλλη μια φορά δείχνει ότι το πράγμα, αν δεν πάρουν απόφαση στα βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούν τα ελληνικά νοικοκυριά να κατεβάσουν το ΦΠΑ, ό,τι και να λέμε, δεν πρόκειται να φτιάξουν τιμές ποτέ.
1: Βέβαια και πάλι θέλω να σου πω ότι στο σούπερ μάρκετ στο Λονδίνο, που είναι μια ακριβή χώρα, πιο φτηνό είναι το καλάθι του νοικοκυριού από ότι είναι στην Ελλάδα.
0: Ναι, γιατί υπάγονται στο χαμηλότερο ΦΠΑ.
1: Ναι, άρα
0: το ΦΠΑ τα κάνει όλα.
1: Ουσιαστικά εμάς μας νοιάζει περισσότερο το τι στο τέλος θα δώσουμε στο ταμείο.
0: Φυσικά. Το να λέμε ότι έχουμε το φθηνότερο μακαρόνι.
1: Χαίρομαι πολύ. Ναι.
0: Άμα μπει το ΦΠΑ είναι το ακριβότερο. Να πάω στην Ιταλία το φάω, κυρά μου.
1: Ακριβώς. Πάμε Ιταλία τώρα να πάμε μακαρόνια. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show.

0: Εκεί σε 92,9 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Και συνεχίζουμε έτσι αισιόδοξα και με ψυχολογία για ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο.
1: Φυσικά και μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Κατέβασε τώρα την εφαρμογή Λίβιο και κλείσε γήπεδο αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
0: Μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα μάθουμε επιτέλους για τη σφουγγαρίστρα με τη Lady Gaga. Τι έγινε με
1: τη Lady Gaga? Αλλάζει επάγγελμα, έμαθα. Άστο.
0: Τι γίνεται, καθαρίστρια?
1: Μπαγκαράγκα, πάμε να ακούσουμε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.

0: είναι η αγάπη. Μας τραγουδάει η Σερ εδώ στον 92,9 Kiss με τις πιο 90s του Now επιτυχίες. Λοιπόν, Αργύρη μου, θέλω να πάμε σε ένα θέμα που με αφορά πάρα πολύ, γιατί είμαι φαν της Lady Gaga, μεγάλη, και τη λατρεύω και την έχω δει και live στη Σουηδία. Ναι. Θέλω απλά να το πω. Λοιπόν, η Lady Gaga εμφανίστηκε σε ένα σούπερ μάρκετ φορώντας μια κολλητή μαύρη, ένα κολλητό μαύρο δερμάτινο φόρεμα, κάτι μπότες ψηλές λευκές, κάτι ριγέ κάλτσες, κάτι τέτοια, να κρατάει μια σφουγγαρίστρα και να είναι μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ.
1: Ωραίο outfit.
0: Ωραίο outfit. Άλλαξε καριέρα η Lady Gaga, Αργύρη μου?
1: Τι έκανε?
0: Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Γιατί έγινε?
0: Όχι, δεν άλλαξε καριέρα, διαφήμιση ήταν. Θέλω να σου πω ότι συμμετείχε σε μια διαφημιστική καμπάνια στην Ιαπωνία, γιατί αυτοί, σου λέει, οι Ιάπωνες έχουν τεράστιο θέμα με τους εργαζόμενους στο σούπερ μάρκετ. Δεν πηγαίνουν τα παιδιά εκεί πέρα να δουλεύουν.

0: πιστέψουν σε σούπερ μάρκετ.
1: Α, δεν θέλουν, το σνομπάρουνε.
0: Το σνομπάρουνε. Γιατί όμως το σνομπάρουνε? Γιατί οι Άπωνες είναι πιο προχωρημένοι από εμάς. Οι Άπωνες εκφράζονται πιο πολύ μέσω της εμφάνισής τους. Θέλουν να φοράνε, να έχουν διαφορετικό χρώμα στα μαλλιά, να φοράνε τα ρούχα που θέλουν.
1: Οι Άπωνες.
0: Οι Άπωνες, καλέ.
1: Έλα, ρε.
0: Φυσικά.
1: Δεν το ξέρα.
0: Και εμφανίστηκε λοιπόν σε αυτό.
1: Αυτό γιατί είναι λόγος για να μην πάνε να δουλέψουν στο σούπερ μάρκετ? Για να μην φοράνε την ποδιά.
0: Ναι, σου λέει ότι στα σούπερ μάρκετ γενικότερα υπάρχει μια λίγο πιο συντηρητική εμφάνιση.
1: Μάλιστα. Οπότε
0: δεν σου επιτρέπουν τα σκουλαρίκια.
1: Εγκλωβίζονται.
0: Εγκλωβίζονται και σου λέει εντάξει, θα πάω να δουλέψω κάπου αλλού.
1: Η Lady Gaga βέβαια δεν στερήθηκε κάτι από το outfit για να πάει να δουλέψει.
0: Αυτό θέλω να σου πω, ότι με αυτή την καμπάνια η εταιρεία Family Mart, το σούπερ μάρκετ Family Mart, ήθελε να σου δείξει ότι εδώ μπορείς να ντύνεσαι όπως θέλεις, να εκφράζεσαι όπως θέλεις φυσικά, και έτσι δίνεις μια μεγαλύτερη ελευθερία στους εργαζόμενους να εκφράζουν την προσωπικότητά τους.
1: Πάρα πολύ έξυπνη ιδέα και πάρα πολύ ωραία επιλογή η Lady Gaga.
0: Γι' αυτό διαλέξαν τη Lady Gaga, γιατί σου λέει, άμα βάζαν τη Lady Gaga σε διαφήμιση εδώ πέρα, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ, εγώ θα πήγα να δουλέψω ξανά.
1: Φανταστικό, φανταστικό. Επίσης, τα μακαρόνια πώς έχουν σταθεί στην Ιαπωνία?
0: Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή ερώτηση, να σου πω την αλήθεια. Πάμε να ακούσουμε David Guetta featuring Sia και Titanium εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. The Breakfast Show κάθε πρωί.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
3: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καραμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνία, στο χωριό του Παπαφλέσσα σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια Μεζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27210 32 32 2.
4: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Rise of Restaurant

0: μεσογειακής κουζίνας. Λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφηθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φινικούντα Μεσημείας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καλή.

0: Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου. Εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210-23860.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Εκεί σε 92,9, πάντα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, εδώ, εδώ μια λιόλου στη μέρα που έχω τυφλωθεί για τα καλά, ε. Και έτσι με αυτόν τον υπέρλαμπρο ήλιο θα πούμε για μια αισιόδοξη ειδησούλα για το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Θέμα ημερών είναι η σταδιακή έκδοση των υπουργικών αποφάσεων για την επανέναρξη προγράμματος Προλαμβάνω με εθνικούς πόρους. Πάνω από 6 εκατομμύρια πολίτες θα είναι δικαιούχοι στη δεύτερη φάση του προγράμματος για δωρεάν εξετάσεις που αφορούν την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του τραχύλου της μήτρας, του παχαίου εντέρου και των καρδιαγκιακών νοσημάτων, μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται πρόβλεψη τόσο για την νεφρική δυσλειτουργία όσο και για την παχυσαρκία. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται στην τελική ευθεία για να επανεκκινήσει το πρόγραμμα, χάρη στο οποίο δεκάδες χιλιάδες άτομα εντόπισαν έγκαιρα διάφορα ευρήματα σε όλες αυτές τις παθήσεις.
1: Ναι, πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί είναι και τώρα, εντάξει, για να κάνεις εξετάσεις, η αλήθεια είναι, σου φεύγουν κάποια λεφτά αρκετά.
0: Και πέρα από αυτό, τι λέμε πάντα, η πρόληψη σώζει ζωές και το πρόγραμμα Προλαμβάνω σίγουρα θα σώσει πολλές ακόμα.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Κις 92,9 λοιπόν, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και πάμε να κουσκουσάρουμε λίγο.
1: Κις κουσκούς.
0: That's just crazy. Λοιπόν, τα πάμε για το Σάββατο. Το Σάββατο ήταν η μεγάλη συναυλία εδώ στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο γεγονός έτσι που έγινε καλλιτεχνικό εδώ στην Ελλάδα. Την Κυριακή όμως, εχθές, ήταν τα MTV Video Music Awards που έγιναν στο Λος Άντζελες.
2: Αχ, ένα LA πρέπει να πάμε ρε Αργύρη μου, να πεταχτούμε για ένα καφεδάκι.
0: Και τώρα είναι η σειρά μου να...
2: Έχεις πάει, το ξέρω ότι έχεις πάει.
0: Αυτό, έτσι, να σε ξεσηκώσω λίγο. Λοιπόν, έτσι συνοπτικά γίνανε πάρα πολύ εντυπωσιακές πάλι συνευρέσεις και πάρα πολύ ωραία βραδιά και λαμπερή βραδιά. Τα highlights της βραδιάς, φυσικά η Taylor Swift πήρε το βίντεο Video of the Year για το The Fate of Ophelia.
2: Πες και... απλά να σου πω ότι και η Taylor Swift έχει βγάλει και καινούργια τραγούδια και έχει γίνει χαμός στο TikTok για τα τραγούδια. Είναι μέχρι και οι fan της Taylor Swift, ναι, έχουν αρχίσει να στρέφονται εναντίον της. Όλο το βράδυ
0: λόγο
2: αυτό έβλεπα χθες. Γιατί οι στίχοι και η μουσική είναι...
0: Τι?
2: Είναι σαν να τα έχει γράψει όχι AI. Τι να σου πω τώρα. Είναι...
0: Απλοϊκά του φάνηκαν δηλαδή
2: είναι...
0: των fans.
2: Είναι πολύ... Ναι, θα στα βάλω να τα ακούσει μετά. Αν
0: έχουν βγει.
2: Και... έχουν βγει δύο τραγούδια σίγουρα. Έχω okay, ακούσει.
0: Πολύ με ενδιαφέρει. Λοιπόν, έγινε παρόλα αυτά η πιο πολύ βραβευμένη καλλιτέχνηρα στην ιστορία των VMAs. Η Μαντόνα άνοιξε τη βραδιά και αυτό είχε ανακοινωθεί ότι θα σκάσει μύτη η Μαντόνα στη βραδιά αυτή. Επιστρέφοντας στη σκηνή των βραβείων ύστερα από 23 χρόνια.
2: Και έκανε εμφάνιση με την Charlie XCX και με τη Sabrina Carpenter που έχουν τραγουδήσει και μαζί και στο καινούργιο της δίσκο.
0: Βέβαια, και είχαν τραγουδήσει και στην Coachella, δεν είχε πάει, δεν είχε κάνει
2: έκπληξη. Με την Carpenter, νομίζω. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Και κέρδισε και βραβείο το Artist of the Year, αλλημονό, σιγά μην δεν το κέρδιζε. Η Nirvana τιμήθηκαν με το βίντεο Vanguard Avant-Garde Award, ενώ καλύτερη νέα καλλιτέχνηρα ανακηρύχθηκε η Σιένα Σπύρο.
2: Α, ναι, την ξέρω αυτή. Και Σιένα Σπύρο.
0: Δεν. Και παρουσιαστής ήταν ο Snoopy Dogg.
2: Ο Snoopy Dogg. Ο Snoopy είναι το καρτούν. Ο Snoopy Dogg είναι άλλος.
1: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: της 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και θέλω να μιλήσουμε τώρα και σας θέλω και εσάς εδώ πέρα στο Viber 6942-929-929, γιατί θα μιλήσουμε για κάτι που όλοι έχουμε παρατηρήσει έτσι στο σώμα
1: αυτές
0: μας
1: αυτές τις τελευταίες ημέρες, ειδικά σε πολύ μεγάλο βαθμό
0: που έπεσε η θερμοκρασία. Υπάρχει έτσι μια διαπίστωση ότι, ρε παιδί μου, δυσκολευόμαστε περισσότερο να ξυπνήσουμε το φθινόπωρο και το χειμώνα.
1: Όσο χειμωνιάζει, το καλοκαίρι βράζεις και από τη ζέστη, είσαι ενοχλή το air condition ή έχεις πλευρητωθεί από τον ανεμιστήρα και ξυπνάς με το ζόρι. Ενώ το χειμώνα χουχουλιάζεις μέσα στην κουβερτούλα.
0: Το χειμώνα ξυπνάς με το ζόρι, αυτό είναι το θέμα. Το καλοκαίρι κοιμάσαι παραπάνω. Αυτό το χειμώνα θες να κοιμάσαι παραπάνω, ενώ το καλοκαίρι ξυπνάς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όπως εξηγούν οι ειδικοί, γιατί υπάρχει εξήγηση σε αυτό, υπάρχει ένας φυσιολογικός λόγος όπου ο οργανισμός μπορεί να ζητά περισσότερο ύπνο έτσι όταν πέφτει η θερμοκρασία, γιατί σου λέει ότι οι μικρότερες μέρες σημαίνουν λιγότερη έκθεση στο πρωινό φως.
1: Δεν νομίζεις ότι κάνουν οι πολικές αρκούδες, οι αρκούδες κανονικές.
0: Χειμερή ανάρκη.
1: Το χειμώνα, επειδή δεν έχει πολύ φως, πέφτουνε, κρύβονται για να μένουν και ζεστές και κοιμούνται. Και τι είμαι κι εγώ?
0: Είσαι μια αρκούδα.
1: Μια αρκουδίτσα είμαι που θέλω να κοιμάμαι το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν με αφήνετε.
0: Ναι. Το πες όλο, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Αυτή είναι η λύση.
1: Η φύση μίλησε, Αργή. Η φύση μίλησε. Να πάμε να κοιμηθούμε. Να σου πω κάτι, δεν θα ήταν φανταστικό να κοιμόμαστε όλο το χειμώνα έτσι στα ζεστά?
0: Όχι, ρε εσύ. Δεν θα ήθελα να κοιμάμαι το Σεπτέμβριο και να ξυπνάω τον Μάιο.
1: Έχεις δίκιο, θα ήθελα το ανάποδο. Θα ήθελα όλο το καλοκαίρι να κοιμάμαι, να μην βιώνω αυτή τη λαύρα που βιώνουμε πια.
0: Και στην Κάρπαθο πώς θα πηγαίνεις?
1: Το χειμώνα. Ξέρεις τι ωραία που είναι η Κάρπαθο το χειμώνα?
0: Εσύ ξέρεις, έχεις πάει ποτέ χειμώνα?
1: Τότε
0: πού το ξέρεις ότι θα σ' αρέσει?
1: Το φαντάζομαι.
0: Για πείτε μας εσείς, 6942-929-929, εσείς αντιστέχεστε σε αυτή την ανάγκη του σώματος να θέλει λίγο να κουτσουρέψει παραπάνω το χειμώνα από ότι το καλοκαίρι? Πολύ με ενδιαφέρει. Εγώ μια χαρά είμαι ακόμα, δεν με έχει πειράσει αυτό.
1: Ακόμα. Κάτσε να έρθει ο βαρύς ο χειμώνας και θα σου πω εγώ.

0: είστε συντονισμένοι στον. Ταυτόχρονα πήγαμε.
1: Εντάξει. Ένα σώμα, μια φωνή.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Γιατί ανυπομονώ να σας πω για το Kiss World Concerts 2026, παιδιά, και τη Σακύρα Σακύρα. Γιατί τρέχει μεγάλος διαγωνισμός για να παρακολουθήσετε τη Σακύρα Σακύρα.
0: Και συζητούσαμε τώρα με τον Αργύρη, γι' αυτό και με μια φωνή θέλαμε να πούμε την είδηση.
1: Παιδιά, ότι είδαμε πυραμίδες τη Γκίζα.
0: Είδαμε και κόσμο που πήγε στη Σακύρα. Οπότε είδαμε κάποια πλάνα από τη συναυλία τη και πραγματικά είναι φαντασμαγορική.
1: Καλά, πλάνα από τη συναυλία τη βλέπουμε καιρό τώρα που είναι σε tour και είναι εντυπωσιακή πραγματικά. Αυτή η γυναίκα δηλαδή δεν χορταίνει ούτε το μάτι σου ούτε τα αυτιά σου.
0: Λοιπόν, να σας πω τώρα ότι δεν τη χορταίνετε τη Σακύρα και δεν τη χορταίνουμε ούτε εμείς, ότι 92,9 Kiss και η Genius Travel σε στέλνουν στην Αίγυπτο για να δεις live τη Σακύρα. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενθήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο με πρωινό, ξενάγει στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία τη Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας 28 Νοεμβρίου. Αν θες να ζήσεις την εμπειρία, τι έχεις να κάνεις, να μπεις στο site του Kiss. Kiss929.gr και να δηλώσεις συμμετοχή. Γιατί στην Genius Travel σχεδιάζουμε ταξίδια και δεν πουλάμε απλά πακέτα.
1: Η Genius Travel, παιδιά, σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια που είναι εμπειρίες. Ζήσε το Μαρόκο με το δικό σου ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα, και διάλεξε ιδιαίτερες στιγμές όπως μια διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα. Αίγυπτος με ορταστικά πακέτα όπως ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Μπες λοιπόν και εσύ στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα και Σακύρα Σακύρα. Μαζί.
0: Είναι στην πόρτα σου. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με Lady Gaga και Παπαράτσι. Kiss Breakfast.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ. Κάθε πρωί στις 7.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε.
4: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
5: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-090-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
6: Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site. OpticaSynapi.gr.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
9: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
10: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
11: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
12: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
11: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
12: Hub IT, δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
6: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pizzas, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
13: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
6: Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το all day coffee bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

είπαμε, εδώ το Breakfast Show και ο Kiss 92,9 είναι η καλύτερη σας παρέα. Επομένως, δυναμώστε απλά το ραδιόφωνο σας. Απλό είναι. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε

0: 7, μόλις λεπτά μετά τις 9. Είναι Δευτέρα, είναι 28 Σεπτεμβρίου. Φυσικά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 είναι το Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου.
1: Και τη Ζωέ Πρέ.
0: Και είναι μιας και είναι Δευτέρα, δεν ξέρω αν έχετε όλη την αίσθηση του γεγονότος ότι, ρε παιδί μου, πια το Σαββατοκύριακο αισθανόμαστε ότι δεν φτάνει.
1: Ρε, είναι πολύ μικρό. Θα ήθελα το Σαββατοκύριακο να είναι 7 μέρες.
0: Παλιά μας έφτανε όμως στη ζωή και ξεκουραζόμασταν. Ενώ τώρα το Σαββατοκύριακο δεν φτάνει και υπάρχει έρευνα γι' αυτό.
1: Παλιά εννοείς όταν πηγαίναμε σχολείο.
0: Παλιά εννοώ τα παλιά, τα καλά τα χρόνια που ήταν πιο αθώα τα πράγματα και δεν είχε μπει τόσο πολύ στη ζωή μας η οθόνη, το κινητό, όλα.
1: Να, μάλιστα.
0: Μια ψυχολόγος λοιπόν εξηγεί τους βασικούς λόγους που έχουμε πια την αίσθηση ότι τα Σαββατοκύριακα δεν μας φτάνουν, και σε αυτό θα σας θέλω παρέα για άλλη μια φορά στο Viber 6942-929-929. Σου λέει λοιπόν ότι το γεγονός ότι το ατελείωτο scrolling στο TikTok και στο Instagram μπορεί να είναι ευχάριστο και να μας βοηθά να ξεφεύγουμε λίγο, μας κάνει να ξεγελιόμαστε σε σχέση με το χρόνο. Δηλαδή μπορεί να ξεχαστούμε με αυτό και να περάσει χρόνος χωρίς να το καταλάβουμε.
1: Εχθές όλο το απόγευμα έτσι το έφαγα. Στον καναπέ να βλέπω TikTok για την Taylor Swift.
0: Και στα λόγια μου έρχεσαι. Η δουλειά λοιπόν, επίσης άλλος ένας λόγος, είναι το γεγονός ότι η δουλειά εισχωρεί σιγά σιγά στο προσωπικό μας χρόνο. Με τα smartphone που έχουμε, τα τηλέφωνα και τις ειδοποιήσεις που έρχονται από τη δουλειά, σιγά σιγά η πούλος αρχίζουμε να απαντάμε σε ένα mail, να κάνουμε κάτι τις παραπάνω για τη δουλειά και ξεχνάμε ότι η δουλειά έχει σταματήσει την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Σάββατο και Κυριακή δεν δουλεύουμε.
1: Αλήθεια είναι, ειδικά όταν είσαι και ελεύθερος επαγγελματίας, δρεσί, ξεγελιέσαι ακόμη περισσότερο γιατί λες άντε, θα το κάνω και αυτό τώρα το Σαββατοκύριακο και καταλήγεις να δουλεύεις όλη την εβδομάδα.
0: Και εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Πώς μπορώ να πάρω πίσω το Σαββατοκύριακό μου, πώς?
1: Γύρνα πίσω ή στο τηλεφώνα.
0: Όχι, αγάπη. Μπορείς αρκεί να αποφασίσεις ότι αυτές οι δύο μέρες είναι για σένα. Αρκεί να αποφασίσεις και να δώσεις και στον περίγυρό σου και στο εργασιακό σου περιβάλλον το γεγονός ότι την Παρασκευή κλείνεις το εργασιακό σου κουτάκι, ναι, και ανοίγει ο εαυτός σου, η ψυχή σου, το μυαλό σου και η διαδικασία ενδυνάμωσης, η διαδικασία επαναφόρτισης για να μπορέσεις να επιστρέψεις τη Δευτέρα όπως
1: ακριβώς
0: πρέπει. Να
1: κάνεις τα ποτέ σου, να δεις τους φίλους σου, να πας για καφέδες.
0: Ακριβώς.
1: Να δεις μια ωραία σειρά, να διαβάσεις ένα βιβλίο.
0: Να δεις τα βάνη γενικότερα. Ό,τι έχει ανάγκη ο οργανισμός σου. Πρέπει να ακούμε λοιπόν τον οργανισμό μας και κυρίως πρέπει να δίνουμε στον οργανισμό μας και στον εαυτό μας χώρο να μπορέσει να επιστρέψει τη Δευτέρα πιο δυνατός, πιο αναζωογονημένος και πιο δημιουργικός.
1: Και να σου πω και κάτι, εγώ σου έχω και άλλη λύση που θα πούμε σε πάρα πολύ λίγο μετά το Let Me Be που θα ακούσουμε. Έχει βγει και μια καινούργια εφαρμογή, φανταστική, στην οποία μπορείς να γνωρίσεις και καινούριους φίλους, παύλα γείτονες.
0: Τα Σαββατοκύριακα.
1: Μόνο τα Σαββατοκύριακα, καθημερινά, αλλά τα Σαββατοκύριακα είναι μια πολύ ωραία λύση να γνωρίσεις και καινούριο κόσμο.
0: Θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο γιατί με ενδιαφέρει πολύ αυτό. Ως γνωστό.
1: Κοινωνικό που είσαι.
0: Αντικοινωνικό που είμαι.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9.

0: Εκεί σε 92,9 παρέμε τις πιο 90 στον Άρη επιτυχίες 12 λεπτά μετά τις 9 Δευτέρουλα 28 Σεπτεμβρίου και ανυπομονώ να μου πεις τα καλά τα νέα.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα Αργύρι μου να κάνουμε ένα mingling. Ξέρεις τι είναι το mingling? Να έρθουμε και να ενωθούμε και να γνωριστούμε και να ζουζουνίσουμε.
0: Να
1: φιλικά να ζουζουνίσουμε και να γνωρίσουμε καινούριο κόσμο. Εμείς που μένουμε σε μια γειτονιά και δεν ξέρουμε ποιος μένει απέναντί μας.
0: Ναι.
1: Ενώ έχει τύχει, ας πούμε, να πηγαίνει σε ξένη χώρα να μείνει και να ξέρει μέχρι και πώς λένε τον οδηγό του Uber που σε πηγαίνει φέρνει.
0: Για εξήγησέ μου, δηλαδή αυτό δεν έχει να κάνει με τις μόνο με το. Δεν είναι dating, αλλά.
1: Δεν είναι dating, είναι.
0: Είναι απλά κοινωνική συναναστροφή.
1: Ναι, και ξέρει κάτι, βαριέμαι να στα πω εγώ. Έχω φέρει την ειδική να στα πει.
0: Έλα.
1: Τη Μέρη Πατρικίου, η οποία έχει δημιουργήσει μια εφαρμογή φανταστική που λέγεται Ως εκ τούτου. Ως
0: έλα, εκ τούτου. Ρε, τι ωραία.
1: Και θα μάθουμε τώρα και γιατί λέγεται Ως εκ τούτου, γιατί εμένα αυτή είναι η μεγαλύτερη μου απορία.
0: Μέρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο. Γεια σας, Ζωή. Γεια σου, Αργύρι.
1: Γεια σου, Μέρη.
2: Τι κάνετε?
0: Είμαστε
2: καλή
0: πολύ
2: δευτέρα.
0: Καλά. Επίσης, είμαστε πάρα πολύ καλά, Μέρη, και ανυπομονούμε να μας μιλήσεις για το Ως εκ τούτου.
2: Θα απαντήσω πρώτα στην ερώτηση της Ζωής. Γιατί το λένε Ως εκ τούτου?
0: Ναι.
2: Διότι σε μια πολύ εμπεριστατωμένη συζήτηση και έρευνα που έκανα,
0: ναι.
2: Εν τη ρήμη του λόγου είπα, η ζωή είναι λίγο δύσκολη αυτή την περίοδο, ναι. Ως εκ τούτου πρέπει να κάνουμε κάτι για να επαναφέρουμε τη χαρά στην καθημερινότητά μας στη γειτονιά.
0: Πάρα
2: και άκουσα το εκ τούτου και το έγραψα σαν όνομα και αγόρασα τον domain εκείνη τη στιγμή.
0: Φανταστικό.
1: Εκείνη τη στιγμή κιόλας, να σου πω, πώς βγήκε αυτή η ανάγκη σου να δημιουργήσει αυτή την εφαρμογή?
2: Τώρα αυτό είναι μεγάλη ιστορία και μου έχετε πει να τα κρατάμε στα κάτω. Αλλά ήμουν σε ένα πρόγραμμα εκόλεψης ταλέντου για κοινωνική επιχειρηματικότητα, το Astrilab Founders, και στο πλαίσιο αυτού του 8αβδόμαδου πολύ εντατικού, ας πούμε, προγράμματος, είχα αποφασίσει ότι θέλω να λύσω το πρόβλημα της αστικής απομόνωσης και αποξένωσης.
0: Okay.
2: Και, long story short, κατέληξα ότι αυτή είναι μια λύση που εγώ μπορώ να στηρίξω και ηθικά και με τις δεξιότητες μου.
0: Μέρη μου, πες μου λίγο σε παρακαλώ, ποια είναι τα πρώτα δείγματα που έχεις? Ανταποκρίνεται ο κόσμος αυτό?
2: Ναι, έχουμε 760 κουκίδες στο χάρτη μας. Κουκίδα είναι κάθε μέλος που γράφεται γιατί το οπτικοποιούμε σε ένα χάρτη.
0: Ναι.
2: Έχουμε 190 μικρογειτονίες.
0: Okay.
2: Όπου έχει γραφτεί έστω και μία κουκίδα.
0: Ναι.
2: Έχουμε τρεις μεγάλες γειτονιές, Παγκράτη και Ψέλη Βρυλίσια, όπου έχουμε ενεργοποιήσει συναντήσεις και συνευρέσεις και έχουμε κάνει πάνω από 120 συναντήσεις και συνευρέσεις με ανθρώπους. 1300 ζευγάρια γειτόνων έχουν βρεθεί μέσα από το Ως εκ τούτου. Οπότε εγώ θα έλεγα ότι αποκρίνεται ο κόσμος.
1: Μια χαρά ότι αποκρίνεται. Περίμενε, δηλαδή, εγώ θα μπω, ας πούμε, εκεί πέρα και θα πω.
0: Είμαι μόνος μου στην Κυψέλη.
1: Είμαι μόνος,
0: θέλω να πάω για καφέ, τόσο απλοϊκά.
2: Δεν θα πεις κάτι σε κάποιον, γιατί δεν ακούει κανείς, δηλαδή δεν έχει κάποιο τοίχο.
0: Πώς ξεκινάει, ρε παιδί μου, η διάδραση? Δηλαδή είμαι εγώ και ανοίγω την εφαρμογή και βάζω την κουκίδα μου στην Κυψέλη.
2: Μπράβο, βάζεις την κουκίδα σου στην Κυψέλη.
0: Ναι.
2: Βλέπεις πόσες κουκίδες έχει γύρω γύρω για να καταλάβεις ότι είσαι σε μια πυκνή και ενεργή γειτονιά.
0: Ναι.
2: Μετά στα events και βλέπεις ότι αύριο θα συναντηθούμε στο Μέλεμ που είναι το στέκι μας στη Πεδριάδα.
1: Στο Μέλεμ είναι και ωραίο μαγαζί αυτό, εντωμεταξύ έχει πολύ ωραίο καφέ.
2: Δεν τα διαλέγουμε τυχαία. Τα μαγαζιά με τα οποία συνεργαζόμαστε είναι σχεδόν οικογένεια για μας. Είναι κομμάτι του οικοσυστήματος που χτίζουμε στη γειτονιά.
0: Άρα δίνεται το spot, ας πούμε, και εκεί πέρα βρίσκονται οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν παρέα τη συγκεκριμένη ημέρα, τη συγκεκριμένη ώρα.
2: Ναι, αντί να πρέπει να προσπαθήσεις να κανονίσεις με τους φίλους που είναι στο Περιστέρι, όλος τα εξάρχει και άλλος στην Πεντέλη, σου λέω πού θα πας και τι θα κάνεις.
0: Έλα,
2: αν θέλεις έρχεσαι, το ραντεβού σου ισχύει, έρχονται όλοι, κάθονται και κάνουν, δουλεύουν μαζί, πίνουν καφέ, τρώνε το βράδυ, πλέκουν, οτιδήποτε. Τα activities είναι, οι δραστηριότητες που γίνονται είναι διάφορες και κοινωνικό περιβάλλον και δημιουργικά.
1: Τις δραστηριότητες τις επιλέγεις εσύ, ας πούμε, ή η ομάδα σου, ή υπάρχει κάποια συγκεκριμένη επιλογή? Εγώ θέλω να πάω σε αυτό το μαγαζί, σε εκείνο το μαγαζί.
2: Και τα δύο. Όταν ξεκινά μια γειτονιά, υπάρχει μεγαλύτερη, ας πούμε, υποστήριξη από τα κεντρικά. Όταν λες η ομάδα μου, θέλω να φαντάζεσαι 1000 ανθρώπους σε έναν μέσα.
1: Εσύ, μπορεί να έχεις και κάποιον, εντάξει, δεν ήθελα.
2: Κοίτα, η ομάδα μου είναι η κοινότητα ίδια. Δηλαδή, με το που έρχεται κάποιος ή κάποιο άτομο σε κάποιο event τρεις φορές,
0: γίνεται
2: μέλος λεμονάκι. Γίνεται μέλος λεμονάκι. Το μέλος λεμονάκι είναι ο γείτονος, ο ζωστός, η γειτόνισσα, την οποία θα εμπιστευτείς άμα κάνεις χούμους και ξεμείνεις από λεμόνι. Αυτό λοιπόν το πάρα πολύ έμπιστο άτομο της γειτονιάς, τι κάνει, μπορεί να ανεβάσει ό,τι event θέλει.
0: Okay.
2: Άρα επιλέγει το μέρος, το τι, το πότε και στην ουσία προσκαλεί τους γείτονες. Και... μέχρι όμως να πάρουν φόρα τα λεμονάκια, εγώ στηρίζω με ιδέες και φτιάχνω κάποια templates ώστε να μπορούν τα, κάποια ορφανά event, ώστε να μπορούν να λένε θα το κάνω εγώ αυτό.
0: Φανταστικό. Και Μέρη μου, έτσι για να κλείσουμε, έχεις εικόνα ποιο είναι σε αριθμό το μεγαλύτερο ραντεβού που έχει κλειστεί? Δηλαδή ποια είναι πόσα είναι τα περισσότερα άτομα που έχουν βρεθεί σε ένα καφέ, ας πούμε, για να δουλέψουν μαζί?
2: Δεν ήταν ένα καφέ. Έχουμε κάνει ένα μπίγκο στην αγορά της Κυψέλης, στη Δημοτική, στη Φωκίωνος,
0: ναι.
2: Και ήμασταν 60 άτομα.
0: Wow.
2: Αυτό ήταν special event. Δεν κάνουμε τέτοια. Τα event που κάνουμε έχουν χωρητικότητα. Είναι 4, 6, 8 άτομα. Προσπαθούμε να το κρατάμε μικρό, ώστε ο κόσμος να συνδέεται πραγματικά και ουσιαστικά μεταξύ τους. Να μην μαζεύονται 15 άτομα networking event, τρέλες.
0: Έχεις απόλυτο
1: δίκιο. Αλλά εγώ θα πάω να γραφτώ και δεν κάνω καθόλου πλάκα τώρα. Με έχεις ψήσει πάρα πολύ, Μέρη.
0: Κι εγώ πάρα πολύ.
2: Ζωή, απορώ που είσαι στην Κυψέλη και δεν έχεις έρθει ακόμα. Δηλαδή,
1: δεν βγαίνω από το σπίτι μου. Αυτό είναι το θέμα. Να βγω από το σπίτι μου, κατάλαβε.
2: Άντε, βγαίνει με τα πόδια, στη γωνία θα είμαστε.
0: Μέρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μια και συχνάζει Κυψέλη, θα χαρούμε πολύ να πιούμε πραγματικά ένα καφέ. Έτσι να μας μιλήσει περισσότερο και να σε γνωρίσουμε και από κοντά.
2: Ελάτε, την Τετάρτη στο Ρεμάλι.
0: Έγινε.
2: Bye bye.
1: Φιλάκι, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
2: Είστε καταπληκτικοί.
1: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στη δουλειά.
2: Περνάω υπέροχα. With
0: Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κι σε 92,9 Breakfast Show ακούτε εδώ και μείνετε συντονισμένοι τώρα γιατί ήρθε η ώρα. Γιατί? Γιατί είναι η ώρα που σας λέω να τρέξετε στο Instagram του Kiss, παιδιά. Θα το λέω και θα το φωνάζω και θα με ακούτε και θα γκρινιάζω εγώ όλο το χειμώνα. Και εσείς μην το κάνετε άμα θέλετε.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
3: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
4: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
7: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
8: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας

9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα, δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα, ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop, προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα, γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσσηνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσσηνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα. Τα εκπαιδευτήρια Βουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 210 26 078 και 92 122.

0: χωρίς προσθήκη ζάχαρης και τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
1: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας.
2: Αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
1: Kiss Drive Time.
2: Με την Ελένη.
1: Και τον Αλέξανδρο.
2: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα.
1: Στον 92,9 Kiss.

0: Τα του και Λωρίνα ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Πάμε με τις πιο 90's του να επιτυχίες φυσικά και πάμε να μάθουμε.
1: Ήξερες ότι...
0: Ζωή μου, ήξερες ότι 2 ώρες ησυχίας βοηθούν τον εγκέφαλό σου να φτιάξει νέα κύτταρα στους άλλους ανθρώπους, όχι σε σένα.
2: Πόσες ώρες πρέπει να περάσω ησυχίας για να επανέλθει το εγκέφαλός μου, τουλάχιστον σε ένα 10% ρε παιδί μου. Δεν ζητάω κάτι. Ζητάω λίγο να λειτουργήσει ξανά αυτός ο εγκέφαλος.
0: Λοιπόν, ο εγκέφαλός σας μπορεί να αντιδρά σε περιόδους ησυχίας με τρόπους που ξεπερνούν κατά πολύ την απλή αίσθηση χαλάρωσης. Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα προέρχεται από μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Brain Structure of Function. Λέει ρε ζωή,
2: Snoopy Dog. Brain Structure and Function. Brain structure and function. Για πες το.
0: Brain structure and factor.
2: Function.
0: Function. Όπου οι ερευνητές, τέλος πάντων, εκεί διερεύνησαν πως διαφορετικά ακουστικά περιβάλλοντα επηρεάζουν την νευρογένεση στον υπόκαμπο. Δεν μπορώ. Έγινε ο εγκέφαλός σου. Λοιπόν, στο πείραμα ποντίκια εκτέθηκαν για 2 ώρες την ημέρα σε διαφορετικές συνθήκες, όπως λευκός θόρυβος, φωντές ποντικιών, μουσική ή σιωπή. Είναι ενδιαφέρον ότι αρκετοί από τους ήχους αύξησαν αρχικά τον πολλαπλασιασμό των νευρικών προδρόμων κυττάρων. Ωστόσο, μετά από 7 ημέρες η ομάδα της σιωπής ήταν η μόνη που παρουσίασε σταθερή αύξηση στα νέα κύτταρα.
2: Άντε καλέ, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι το ότι ακούμε όλοι. Εγώ προσωπικά ακούω όλη μέρα μουσική. Είμαι εδώ πέρα στο ραδιόφωνο, ακούω μουσική. Μετά μπαίνω στο αυτοκίνητο, ακούω μουσική. Ναι. Μετά πηγαίνω στο σπίτι, ακούω μουσική. Ναι. Μετά βλέπω και τις σειρές μου κτλ. Δεν μπορώ να μην ακούω κάτι όλη μέρα. Μόνο στον ύπνο δεν ακούω τίποτα.
0: Ωραία. Και γιατί τα κύτταρά σου δεν ανανεώνονται?
2: Πού να προλάβουν και αυτά, τόση πληροφορία που τους δίνω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το αποφάσισα. Το πρόβλημά μου είναι ότι ακούω πολλά πράγματα. Γι' αυτό έχω καεί.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Πάντα με κέφι, ζωντάνια, μα φτιάχνετε τη μέρα. Κοντά σε παρέα κάθε πρωί που πηγαίνουμε στο σχολείο. With Kiss
0: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss 92,9 λοιπόν, Δευτερούλα 28 Σεπτεμβρίου. Και παιδιά, δεν θα μπορούσαμε να μην δούμε πώς θα κυλήσει και η μέρα σήμερα βάσει τα ζώδια. Το ζητούμενο λοιπόν για σήμερα δεν είναι να τα έχουμε όλα υπό έλεγχο.
1: Τίποτα δεν έχουμε υπό έλεγχο, τι εννοείς?
0: Η τελευταία Δευτέρα του Σεπτεμβρίου έρχεται με αρκετή κινητικότητα.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
1: Πεις ναι. Ότι εχθές η φίλη μου η Βάνα βρήκε εισιτήρια και έκλεισε για να πάμε στους Oasis, το Wonderwall, το γνωστό τραγούδι, τον Ιούλιο.
0: Πάλι θα λείπεις.
1: Μία δευτερούλα μόνο.
0: Πάλι θα λείπεις.
1: Θα το συζητήσουμε όμως. Θα το συζητήσουμε.
0: Πάλι θα λείπεις. Πάλι ο.
1: Μία δευτέρα θα τον Ιούλιο
0: πίσω.
1: Θα είναι. Μία δευτέρα τον Ιούλιο. Μία δευτέρα τον Ιούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ελένη πρέπει να το πω, όχι σε σένα κανονικά.
0: Και σε μένα πρέπει να το πει η ζωή.
1: Ψαράκια μου, ημέρα μετά την προσοχή στις καθημερινές σου επαφές. Μία συζήτηση μέσα στη Βαρκελόνη είναι. Μία συζήτηση με συγγενή, συνεργάτη ή άνθρωπο που βλέπει συχνά μπορεί να σε εκνευρίσει. Όμως καλό είναι να μην δώσει μεγάλη σημασία.
0: Τίποτα, έχετε το νου σα τώρα γιατί θέλω να την κατσαδιάσω.
1: Ha ha ha!

0: Κις 92,9 λοιπόν και όμορφα μου πλάσματα. Κάπου εδώ πρέπει σιγά σιγά εμείς να σας αφήσουμε, γιατί έρχεται η Ευρυδίκη, ήρθε μάλλον, εδώ είναι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη για να σας κρατήσει παρέα με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής 90's του Now χωρίς διαφημίσεις. Εμείς σιγά σιγά την κάνουμε, ανανεώνουμε, φυσικά δεν σας αφήνουμε έτσι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα. Νταν, πού αλλού, εδώ συχνότητα.
1: Περίμενε, είναι περίεργες ημέρες, κάτσε, χτύπα ξύλο, να είμαστε εδώ 7 η ώρα.
0: Όχι, μην λες τέτοια. Εμείς θα είμαστε εδώ, βρέξει, χιονίσει, ό,τι και να γίνει.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ σούρνοντας θα έρθω. Ό,τι και να μου συμβεί, θα σουρθώ και θα έρθω. 7 η ώρα θα είμαι εδώ, εσύ δεν ξέρω. Βέβαια, αν έρθω μόνος μου, δεν ξέρω να ανοίξω τα μηχανήματα. Θα δω. Θα πάρω τον Παΐδη να έρθει. Θα πάρω γενικά κόσμο.
1: Εσύ το Σούπερμαν, το 92,6.
0: Λοιπόν, αύριο το πρωί, λοιπόν, παιδιά, 7 η ώρα να είστε εδώ. Να κάνουμε παρέα πάλι, γιατί είναι ωραία όταν κάνουμε παρέα. Να προσέχετε, να χαρείτε τη μέρα, γιατί βλέπω ο ήλιος καλά κρατεί.
1: Να προσέχετε, πολύ σημαντικό.
0: Ναι, γιατί μη μας συμβεί τίποτα απρόπτω. Είδαμε και τα ζώδια. Και θα πάνε όλα καλά, παιδάκια μου καλά. Πάμε να ακούσουμε τις πιο αστείες στιγμές σήμερα, ό,τι προλάβαμε. Και ραντεβού αύριο το πρωί 7 η ώρα.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Παιδιά, είχαμε διάκριση στην 58η Ολυμπιάδα Χημίας. Παναγία μου, το λέω και να τριχιάζω. Διέπρεψε μια ομάδα Ελλήνων μαθητών και μπράβο τους με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου και μιας έφημου μνήας.
1: Όταν ήμουν στο γυμνάσιο, ήταν πολύ της μόδας οι μαθηματικοί διαγωνισμοί. Όξεις κάτι θα πάω. Αργύρι. Πηγαίνω, ήταν όλα τα παιδιά εκεί πέρα εμφανώς καλά στα μαθηματικά.
0: Genius.
1: Και πήγα και εγώ
0: και
1: μέσα σε αυτό το διαγωνισμό. Το όνομά μου έγραψα. Οριακά το επιθετό μου, να ξέρεις, ορθογραφημένο.
0: Ένα όνομα λοιπόν.
3: Σοφία.
1: Ένα φυτό.
3: Δεν το ξέρω, πάμε.
1: Το αντίθετο του κάτσε.
3: Στίκο.
0: Στην ταινία ο Γόης, ο Κώστας Βουτσάς έλεγε στην Έλσα Ρίζου, Κατίνα.
3: Στίκο.
0: Όνειρο.
1: Στίκο.
0: Λοιπόν, είναι μάταιο.
3: Να σου πω κάτι. Εδώ είμαστε, παιδιά.
0: Έτσι, μπράβο. Έχουμε ένα χειμώνα μπροστά μας. Κάποια στιγμή θα το πετύχουμε.
3: Όπου λέει.
1: Επίσης, βρε αγάπη μου, πάρε να μας πεις μια πρώτη καλημέρα. Δηλαδή, τι το βασανίζεις τώρα και εσύ και μας παίρνεις το όνομα ζώφητο. Πραγματικά.
3: Να σου πω κάτι, με θέλω να πω κάπου να φάω, παιδί μου.
0: Δεν το βλέπω. Ένα crash test λοιπόν τιμών στην Ελλάδα και σε άλλες 8 ευρωπαϊκές χώρες δείχνει ότι κάπως έχουν πέσει οι τιμές. Τα πράγματα όμως αλλάζουν όταν προσθέτουμε το ΦΠΑ, γιατί είναι μεν φθηνότερα, αλλά όταν μπαίνει το ΦΠΑ
1: γίνονται ακριβότερα. Πολύ ακριβότερα. Στο σούπερ μάρκετ στο Λονδίνο, που είναι μια ακριβή χώρα, πιο φθηνό είναι το καλάθι του νοικοκυριού από ότι είναι στην Ελλάδα.
0: Ναι, γιατί υπάγονται στο χαμηλότερο ΦΠΑ.
1: Ναι, άρα
0: το ΦΠΑ τα κάνει όλα.
1: Ουσιαστικά εμάς μας νοιάζει περισσότερο το τι στο τέλος θα δώσουμε στο ταμείο.
0: Φυσικά, το να λέμε ότι έχουμε το φθηνότερο μακαρόνι.
1: Χαίρομαι πολύ. Ναι.
0: Άμα πει το ΦΠΑ είναι το ακριβότερο. Θα πάω στην Ιταλία το φάω, κυρά μου. Εχθές ήταν τα MTV Video Music Awards που έγιναν στο Λος Άντζελες. Λοιπόν, έτσι συνοπτικά γίνανε πάρα πολύ εντυπωσιακές πάλι συνευρέσεις και πάρα πολύ ωραία βραδιά και λαμπερή βραδιά. Τα highlights της βραδιάς, φυσικά η Taylor Swift. Η Μαντόνα άνοιξε τη βραδιά και αυτό είχε ανακοινωθεί ότι θα σκάσει μύτη η Μαντόνα στη βραδιά αυτή, επιστρέφοντας στη σκηνή των βραβείων ύστερα από 23 χρόνια και κέρδισε και βραβείο το Artist of the Year, αλλή μόνο, σιγά μην δεν το κέρδιζε, ενώ καλύτερη νέα καλλιτέχνηδα ανακηρύχθηκε η Σχένα Σπύρο. Και παρουσιαστής ήταν ο Snoopy Dogg.
1: Ο Snoop Dogg. Ο Snoopy είναι το καρτούν. Ο Snoop Dogg είναι άλλος ρησιά.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721098091. Cardamom. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο PharmaSteps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο PharmaSteps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το PharmaSteps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper. Walk. Don't run. Camper. Αποκλειστικά στο PharmaSteps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper. Walk. Don't run.
2: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
0: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια

0: Πρωινός Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλή μας εβδομάδα, Δευτέρα, σήμερα 28 του Σεπτέμβρη. Το ρολόι έδωσε και στην τέχνη 9, τώρα 10 μετά τις 11. Δύο μήνες, παιδιά, δύο μήνες μακριά από το μικρόφωνο, δύο μήνες μακριά από τη μουσική, αλλά πάνω απ' όλα από τη φωνή σας και από εκείνη την έτσι μοναδική και ξεχωριστή στιγμή που πατάς αυτό το κουμπάκι, ανοίγει το μικρόφωνο και ξέρεις πως κάπου εκεί έξω υπάρχει κάποιος ή κάποια ή κάποιοι ή κάποιες που σε ακούνε. Και τώρα λοιπόν είμαστε εδώ, επιστροφή μετά από δύο μήνες, εκεί που οι στιγμές, έχω γράψει ένα μικρό κειμενάκι έτσι, για ένα αρκτήριο έτσι, ένα κτίρια έκφραση για προτάσεις. Επιστρέφω λοιπόν εκεί που οι στιγμές γίνονται τραγούδια. Τα τραγούδια γίνονται αναμνήσεις και βέβαια το ραδιόφωνο ήταν, είναι και θα παραμείνει η πιο όμορφη παρέα της ημέρας. Είμαι ο Μάνος Ιβογιωργάκης, σας καλημερίζω και σας καλωσορίζω στον Kiss. Βέβαια μου έλειψε η φωνή σας, μου έλειψαν πολλά πράγματα και πάνω απ' όλα όμως τα χαμόγελα τα οποία δεν βλέπω αλλά τα νιώθω μέσα από τον αέρα. Μου έλειψε αυτή η ξεχωριστή στιγμή που δημιουργείται ανάμεσα σε έναν άνθρωπο πίσω από το μικρόφωνο και όλους εσάς εκεί έξω στην άλλη πλευρά. Μετά λοιπόν από δύο μήνες, εδώ ξανά στις ραδιοφωνικές επάλεξεις του Kiss, καινούργια ενέργεια, ακόμα περισσότερη διάθεση και φυσικά πάνω απ' όλα την αγαπημένη μουσική από τα 90's μέχρι σήμερα. Το μικρόφωνο άνοιξε, η ένταση ανέβηκε, οι αναμνήσεις σίγουρα επιστρέφουν και αυτή τη φορά βέβαια δεν είναι απλώς μια επιστροφή, είναι η συνέχεια μιας όμορφης ιστορίας που εξακολουθούμε να γράφουμε μαζί. Ξανά μαζί λοιπόν, ξανά στον αέρα, ξανά όπως αξίζει τόσο σε εμένα από αυτό το βήμα, όσο και εσάς στην απέναντι μεριά του μικροφώνου. Mushroom.

Δεκαετία μετά τις 10 εδώ στον Kiss, λίγο πριν στην παρέα ήρθαν οι Motel 21 με τα Mushrooms και ακολούθησε η Anna of the North με ένα πολύ πολύ αγαπημένο μας εδώ στον Kiss, Waiting for Love. Και βέβαια πάμε τώρα να δούμε τον καιρό που θα έχουμε όλη την εβδομάδα. Σήμερα θα έχουμε αρκετή συννεφιά, τουλάχιστον μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Μετά θα έχουμε ηλιοφάνεια στις 6 το απόγευμα. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει στους 28 βαθμούς σήμερα. Για αύριο, Τρίτη, ηλιοφάνεια με τον υδράργυρο στους 27, την μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας, στις 3 το μεσημέρι. Ενώ βλέπω και το ενδεχόμενο ασθενούς βροχόπτωσης μετά τις 9 το βράδυ. Για την Τετάρτη, τώρα 30 του Σεπτέμβρη, ηλιοφάνεια με τον υδράργυρο στους 25, η μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας, στις 3 το μεσημέρι. Για την Πέμπτη, ηλιοφάνεια και ο υδράργυρος στους 26, την Παρασκευή αλλάζει καιρός μετά τις 3 το μεσημέρι. Ενώ μέχρι τότε θα έχουμε ηλιοφάνεια, μετά τις 3 θα έχουμε συννεφιά και βροχή μετά τις 6, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνάει τους 23 στις 12 το μεσημέρι. Για το Σάββατο τώρα, 3 του Οκτώβρη, θα έχουμε ηλιοφάνεια με τον υδράργυρο στους 23, τόσο στις 12 όσο και στις 3 το μεσημέρι, ενώ στις 9 το βράδυ θα έχουμε 18 βαθμούς Κελσίου. Γενικά, αν εξαιρέσουμε τον καιρό της Τρίτης που θα έχουμε λίγη βροχή, όλη η υπόλοιπη εβδομάδα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και βέβαια με αρκετές υψηλές θερμοκρασίες. Η Taylor Swift θα έρθει στην παρέα με το The Fate Off of Ilia, αμέσως μετά η Playmen με την Έλενα Παπαρίζου στο All the Time, μια πολύ πολύ όμορφη διασκευή, εναρμονισμένη στις ανάγκες του σήμερα, μια που το πρωτότυπο θα λέγαμε ανήκε στον Eddie Murphy πριν πολλά πολλά χρόνια, στα μέσα του 80, αν θυμάμαι καλά το 85 ήταν που ορμήνευσε το Party All The Time. Και με την Τάιλα και το Kiss, αν προλάβουμε, θα πάμε την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά. Είστε στον Kiss, είμαι ο Μάνος Ιφογεωργάκης. Επέστρεψα μετά από 2 μήνες, μου λείψατε παιδιά πάρα πολύ, οπότε θέλω να σας ευχαριστήσω για την υπομονή πάνω απ' όλα και ελπίζω οι προσδοκίες σας να είναι έτσι, πώς θα το πω τώρα, να προσπαθήσω να επιδιώξω και να δεν μπορώ να βρω και τις κατάλληλες λέξεις, τέλος πάντων, να σας δώσω στο ύψος των περιστάσεων, τέλος πάντων, σε αυτή την αναμονή αυτών των 2 μηνών. Τέλος πάντων, πάμε στην Taylor Swift, πάμε αμέσως μετά στους Playmen και τα λέμε σε λίγο. Music station.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
4: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
5: Fun Weekend Nights.
6: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ορίζον, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210 94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Ορίζον ΣΒΙΕ. Next Level.
7: Ψάχνεις ρε αγάπη μου?
8: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
7: Τριγκυλίδας Travel.
8: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
7: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
8: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
7: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
7: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
8: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
7: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210 99900
8: ή στο www.trigilidas.gr.
7: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.

Αυτή ήταν και η Τάιλα με το Kiss, 36 μετά τις 10, Δευτέρα σήμερα, 28 του Σεπτέμβρη. Παιδιά, Τσαγκαρδευτέρα είναι σήμερα. Για τους προληπτικούς, κάντε υπομονή. Μέρα είναι και θα περάσει όπως και να έχει. Στην διάρκεια των επόμενων ημερών θα καταλάβετε ότι έχουμε αλλάξει και την ροή του προγράμματος εδώ στον Kiss. Αλλάξαμε τελείως το πρόγραμμα. Πάντα επιδιώκοντας ό,τι καλύτερο για εσάς την φετινή ραδιοφωνική σεζόν. Πάμε να ξεκινήσουμε τα νέα της ημέρας με τι άλλο, με ένα θέμα που μας καίει και μας. Είναι πολύ σοβαρό για όλους μας, μας αφορά όλους και δεν είναι άλλο από τα της οικονομίας. Μεγάλες λοιπόν αποκλίσεις στην αγοραστική δύναμη των Ευρωπαίων καταγράφονται σε σχέση με την τιμή της βενζίνης. Στη χώρα μας τώρα, με μέσο καθαρό μισθό περίπου τα 1150 ευρώ, ένας εργαζόμενος μπορεί να αγοράσει περίπου 525 λίτρα αμόλυβδης τον μήνα, όπου στη Γαλλία και τη Γερμανία η αντίστοιχη ποσότητα, παιδιά, ξεπερνάει τα 1300 λίτρα. Η διαφορά τώρα αποδίδεται κυρίως στο μισθολογικό χάσμα που πιστεύω υπήρχε, υπάρχει αλλά και θα υπάρχει στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την υψηλή φορολογία των καυσίμων, κάτι που η κυβέρνηση δεν θέλει που δεν είναι να μειώσει, εξάλλου το ακούσαμε στα κανάλια. Και βέβαια το αυξανόμενο κόστος της μεταφοράς, ιδιαίτερα τώρα στις νησιωτικές αλλά και τις απομακρυσμένες περιοχές. Τώρα για τα ελληνικά νοικοκυριά, οι τιμές στην Αντλία αυξάνουν την πίεση στον οικογενειακό προϋπολογισμό, περιορίζοντας τις δαπάνες για άλλες βασικές ανάγκες. Και θέτω ένα εύλογο ερώτημα. Σφίγγουμε το ζωνάρι κάθε μέρα όσο μπορούμε περισσότερο. Κάποια στιγμή θα κουμπίσουμε κόκαλο. Και όταν το ζωνάρι κουμπίσει κόκαλο, απλά ρωτάω, τι θα γίνει.

49 μετά τις 10, λίγο πριν τις 11, δώσον Kiss. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες, ειδικά εσείς που έστω και αυτήν την ώρα συντονιστήκατε στον Kiss 89. Είμαι ο Μάνος Ιβογιωργάκης, επέστρεψα στις ραδιοφωνικές επάλεξεις μετά από απουσία περίπου 2 μηνών. Έπρεπε να γίνουν κάποια πράγματα και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε ό,τι αφορά την ροή του προγράμματος για την νέα ραδιοφωνική σεζόν εδώ στον Kiss. Όπως και να έχει, καλώς ορίσατε. Θα είμαστε παρέα μέχρι τη 1 το μεσημέρι, καθημερινά πλέον από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Νέα κυκλοφορία από την αγαπημένη μας αλλά και αγαπημένη σας την Miley Cyrus, Bass Persuades. Και πάμε έτσι να συνεχίσουμε τα νέα της ημέρας. Στο στόχαστρο του MedWatch βρίσκεται, σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, η γιατρός Μαρία Καριστιανού, ή καλύτερα και η Μαρία Καριστιανού. Μάλιστα, μιλώντας στο Sky, ο Άδωνης Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η κυρία Καριστιανού διαφημίζει πρακτικές όπως είναι εκβατική ιατρική, αλλά και η συσκευή βιοανάδρασης, οι οποίες όπως ανέφερε δεν αναγνωρίζονται από την ιατρική επιστήμη. Ο Άδωνης Γεωργιάς διευκρίνησε ότι ο έλεγχος γίνεται όπως και στους υπόλοιπους γιατρούς και όχι εκδικητικά, ενώ τυχόν κυρώσεις θα αποφασιστούν από τους αρμόδιους ιατρικούς συλλόγους. Παράλληλα, δε, σχολίασε και την πολιτική δραστηριότητα της κυρίας Καριστιανού, υποστηρίζοντας ότι η στάση της απέναντί της άλλαξε μετά την ανακοίνωση της ίδρυσης του νέου πολιτικού φορέα.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar, στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.

Πόσο θυμό άραγε μπορεί να έχει μέσα τη η Κέρι Πέρι. Μεταφορικά μιλάμε όταν ερμήνευε το Watch It Burn εδώ στον Kiss. Στα 9 μετά τις 11, λίγο πριν στην παρέα, ήρθε ο Dino MFU με τον Clayton και τον Andy Nicholas. Ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Ελπίζω να αρέσει και σε εσάς. No matter what. Και βέβαια, ο καλλιτεχνικός χώρος της χώρας μας έγινε ακόμα πιο φτωχός. Και βέβαια, δεν είναι μόνο ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου του Μαζονάκη, ο οποίος ακόμα συζητιέται και θα συζητιέται για πάρα πολύ καιρό. Έχουμε την αγαπημένη ηθοποιό, την Ελένη Προκοπίου, αν τη θυμάστε, και όσοι τη θυμάστε, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 87 της χρόνια. Μια που ήταν μια από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου. Η Ελένη Προκοπίου, και ηθοποιός αλλά και χορεύτρια, συνολικά συμμετείχε σε 23 ταινίες από το 1960 μέχρι και το 1972, ξεχωρίζοντας για το υποκριτικό αφενός και το χορευτικό αφετέρου της ταλέντο. Από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με το χορό και συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα της εποχής, ενώ μάλιστα δημιούργησε και επιτυχημένο χορευτικό δίδυμο με τον Βαγγέλη Σιλινό χορευτή, αλλά και σκηνοθέτη, παρακαλώ. Στον κινηματογράφο τώρα συμπροταγωνίστησε μεταξύ άλλων με τον Γιώργο Πάντζα. Ανάμεσα στις ταινίες που αγαπήθηκε και αγαπήσαμε ήταν οι Μικρές Αφροδίτες, Ραντεβού στον Αέρα, οι Κυρίες της Αυλής, αλλά και το Πρόσωπο της Ημέρας. Στις αρχές τώρα της δεκαετίας του 70, μετά το γάμο της, αποφάσισε να αποσυρθεί από την καλλιτεχνική ζωή, αφήνοντας έτσι το δικό της αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Hit after hit, hit, hit. Kiss after kiss, kiss, kiss. One hot bit after another. This is

Δεν είναι μόνο βέβαια τα αγαπημένα από τα 90's μέχρι σήμερα το Stone Kids. Κατά καιρούς μας αρέσει, μου αρέσει καλύτερα έτσι να ανοίγω το χρονοτούλα από το βιβλίο του χρόνου, να φυσήξω από πάνω του την όποια σκόνη έχει κατακαθίσει στις σελίδες του και να βγάλουμε ξανά στην εμφάνεια έτσι μερικά από τα αγαπημένα τραγούδια των 80's, όπως αυτό που μας ήρθε από τους Business, για όσους το θυμάστε. Don't miss the party live of Stone Kids. Λίγο πριν την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά, ελπίζω πάντα να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Να ευχηθώ για ακόμα μια φορά καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες, και ειδικά σε εσάς που έστω και αυτήν την ώρα συντονιστήκατε στον Kids. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης και μετά από 2 μήνες απουσίας είμαστε ξανά στις ραδιοφωνικές επάλυξεις. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας με κάτι που δεν ήξερα και θα ήθελα έτσι να το μοιραστώ μαζί σας. Σε μια προσωπική εξομολόγηση για τη μεγάλη οικονομική περιπέτεια που πέρασε μετά το τέλος της καριέρας του, προχώρησε ο αγαπημένος σε πάρα πολλούς από εσάς ποδοσφαιρόφιλος ο Ρομπέρτο Κάρλος. Ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και της Εθνικής Βραζιλίας αποκάλυψε ότι έχασε περίπου, από ό,τι διαβάζω, το 99% της περιουσίας του. Απίστευτο, που είχε αποκτήσει από το ποδόσφαιρο. Όπως ανέφερε, μέσα σε μία νύχτα, εν μία νυχτή που λέμε, βρέθηκε αντιμέτωπος με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τα οποία απέδωσε σε λανθασμένες συνεργασίες, σε προβλήματα με πρώην managers, αλλά και οικογενειακές υποθέσεις. Όπως και να έχει, ο παρέμαχος πλέον Ρομπέρτο τόνισε ότι είχε αποφασίσει από νωρίς να προετοιμαστεί για τη μέρα που θα κρέμαγε τα παπούτσια του και σήμερα θέλει να μοιράζεται την εμπειρία του με τους νεότερους αθλητές ώστε να αποφεύγουν αντίστοιχα λάθη. Με την Pepper Exa και τους Faithless στο New Religion θα πάμε την επόμενη βορτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
4: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27-21-0-23-860.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι.

Ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία των... Τώρα ξέχασα και το συγκρότημα, παιδιά, συγχωρέστε με, όσο μεγαλώνουμε, αρχίζουμε και ξεχνάμε και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό, τον Cutting Crew. Μεγάλη επιτυχία λοιπόν τον Cutting Crew από τα τέλη του 80, Just Died in Your Arms Tonight, διασκευασμένο και παντρεμένο θα μπορούσαμε να πούμε με το σήμερα από τους Asparagus Project και την Alicia Larry. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας, καθώς το ρολόι δείχνει 41 μετά τις 12 στην παρέα της Δευτέρας 28 του μήνα, να κάνουμε μία βόλτα στον κόσμο και να κάνουμε την στάση μας στο Ιράν, όπου ποινική έρευνα, ακούστε λίγο για να καταλάβετε το τι επικρατεί στο Ιράν, ποινική λοιπόν έρευνα ξεκίνησαν οι αρχές στο Ιράν σε βάρος της θεατρικής παράστασης Τεράν-Παρίσι-Τεράν, δηλαδή Τεχεράνη-Παρίσι-Τεχεράνη, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από τη σκηνή στην οποία δύο ηθοποιοί εμφανίζονται να αγκαλιάζονται επί σκηνής. Στο συγκεκριμένο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, η ηθοποιός Φατέμε Μασουντίφαρ φαίνεται να κουμπάει το κεφάλι της στο στήθος του συναδέλφου της, προκαλώντας έτσι αντιδράσεις για πιθανή παραβίαση των Ισλαμικών κανόνων. Μάλιστα, η εταιρεία παραγωγής απέρριψε τις αιτιάσεις, υποστηρίζοντας ότι το βίντεο δημιουργεί λανθασμένη εντύπωση λόγω της γωνίας λήψης και ότι οι δύο ηθοποιοί υποδίονται αδέρφια σε μια δραματική σκηνή. Παράλληλα, ανακοίνωσε αλλαγές στη σκηνοθεσία της συγκεκριμένης σκηνής. Το περιστατικό εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των αυστηρών περιορισμών που εφαρμόζονται σήμερα στο Ιράν σε καλλιτεχνικές αλλά και δημόσιες εκδηλώσεις, ενώ οι αρχές έχουν λάβει στο παρελθόν μέτρα και κατά άλλων καλλιτεχνών για φερόμενες παραβιάσεις των ισχυόντων κανόνων. Φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο Ιράν και τι ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν δύο ηθοποιοί που απλά, όπως υποστηρίζει η εταιρεία παραγωγής, υποδίονται δύο αδέρφια επί σκηνής.

για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης. Το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.

Charlie Puth, Beat Yourself Up, εδώ στον Kiss. Λίγο πριν στην παρέα έρθει ο Bruno Mars με το I Just Might, αλλά και η Rihanna με το Don't Stop the Music, σαν υπέροχο remix από τον Raven. Κάπου όμως εδώ θα πάμε την επόμενη μικρή και ασύντομη βολτούλα στα μαγαζιά, μια και είμαστε ήδη 5 λεπτά για πριν τις 12 και επιστρέφουμε σε λίγο για να συνεχίσουμε τα νέα της ημέρας. Μεταξύ άλλων θα μάθουμε και για τις νέες αταξίες και τους νέους δουλάδες, αλλά και τη νέα συζήτηση πλέον που έβαλε και δεν σταματάει να βάζει μυαλό, μου φαίνεται, η Britney Spears. Όλα αυτά και πολλά πολλά άλλα ενδιαφέροντα θεματάκια αμέσως μετά το break. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss.

Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Εκτός Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
1: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
2: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
2: Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου. Ακοβίτικα, Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 21 0 26 078 και 92 122.

0: Οπα, πάντα συντονισμένοι στον Kiss. Δευτέρα σήμερα, 28 του μήνα. Σιγά σιγά μας αφήνει και αυτός ο μήνας και δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Γενικά μιλάω ότι ο χρόνος πλέον τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, περνάει πάρα πολύ γρήγορα και δεν ξέρουμε για ποιο λόγο χάνουμε ημέρες, δεν ζούμε την κάθε μέρα. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς. Έτσι μιλάω τελείως εγκυκλοπαιδικά. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο γρήγορα τα τελευταία χρόνια περνάει η καθημερινότητά μας. Φανταστείτε. Ήδη είμαστε στις 28 του Σεπτέμβρη. Στην παρέα λίγο πριν ήρθε ο Σίριν με τους Moonlight και τους Lass στο There She Goes και ακολούθησε το We Belong με τον Two Face και πάμε σε αυτό που σας είχα προειδάσει πριν το break για την Britney Spears, όπου κάτι μου λέει πως αυτή η γυναίκα θέλει διαρκώς να έχει στραμμένα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της, αφού νέα συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε ένα βίντεο το οποίο δημοσίευσε από το σπίτι της. Εμφανίστηκε λοιπόν να χορεύει φορώντας ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό φόρεμα, ενώ στο βάθος ένας άντρας πραγματοποιεί εργασίες πάνω σε σκάλα, σαν να μην τρέχει απολύτως τίποτα. Το βίντεο ήταν λογικό να προκαλέσει διχασμό στους χρήστες, με αρκετούς μάλιστα να εκφράζουν ανησυχία για τη συμπεριφορά της, ενώ υπάρχουν και αυτοί που την υπερασπίστηκαν, χαρακτηρίζοντας υπερβολικά αλλά και προκλητικά τα σχόλια που δέχτηκε. Όπως και να έχει, η ανάρτηση, το βίντεο καλύτερα, περίπου 45 δευτερολέπτων, συγκεντρώνει για ακόμα μία φορά έντονη προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάτι μου λέει ότι η Britney θέλει ενδόμηχα να έχει συνεχώς τα φώτα της δημοσιότητας στραμμένα πάνω της. Δεν φτάνει η σύλληψή της υπό την επίρρεια αλκοόλ. Κάνει κάποιες προσπάθειες να τα βρει με τα παιδιά της, αλλά δεν πάει να μας εκπλήσει. Το θέμα είναι ευχάριστα ή δυσάρεστα. Αυτό βέβαια μπορεί να το απαντήσει μονάχα η ίδια.
1: Kiss FM. Anything else would be far too boring.

Εδώ είμαστε στον Kiss, 19 λεπτάκια μετά τις 12. Ελπίζω το πάντα να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Για εσάς που είστε και αυτήν την ώρα συντονιστήκατε, να σας καλημερίσω και να σας χαιρετήσω. Είμαι ο Μάνος Ζηφογεωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Πάμε λίγο να ακούσουμε τους U2 στο Beautiful Day, γιατί ούτως ή άλλως είναι μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, και αμέσως μετά σας έχω νέα.

0: Αϊθαλής και αγέροχοι U2 μας θυμήσαν λίγο πριν το A Beautiful Day, μια, και όντως μια πάρα πάρα πολύ όμορφη μέρα σήμερα, Δευτέρα 28 του μήνα, καθώς μας αφήνει και ο Σεπτέμβρη σιγά σιγά. Και ο λόγος που επέλεξα να ακούσουμε λίγο τους U2 είναι γιατί πολύ απλά οι Αϊθαλής και οι αγέροχοι, όπως είπα λίγο πριν, U2 ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους studio album με τίτλο Carnaval de Luz, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 13 του Νοέμβρη. Πρόκειται για το 16ο άλμπουμ των U2 και την πρώτη δισκογραφική δουλειά με νέο υλικό εδώ και περίπου 9 χρόνια. Μαζί με την ανακοίνωση βέβαια κυκλοφόρησε και το νέο single Silencio, το οποίο συνοδεύεται από το επίσημο μουσικό βίντεο. Το Carnaval de Luz περιλαμβάνει 12 τραγούδια και κινείται μουσικά από πειραματικούς ήχους μέχρι την πιο άμεση τραγουδοποία, με θεματολογία γύρω από την πνευματικότητα, τη φιλία, την ελευθερία αλλά και την αντοχή. Ξεχωριστή βέβαια θέση έχει το Torn, το ντουέτο του Bono με την άγνηστη την Dolly Parton, το οποίο αποτελεί σύμφωνα με την ανακοίνωση του συγκροτήματος την τελευταία ηχογραφημένη φωνητική της ερμηνεία. Το Carnaval de Luz συμπίπτει με μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά για τους U2, καθώς φέτος, ακούστε, συμπληρώνουν 50 ολόκληρα χρόνια από την δημιουργία τους. Πάμε όμως στην τελευταία βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο. We'll be back with the biggest hits. Stay
1: tuned on Kiss FM. Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
4: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
5: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τουτουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου. Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια με ζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2.
6: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Λίγο πριν στην παρέα έρθει ο Καλίν Χάρις με τον Τζον Νιούμαν στο Blame και η Ελένη Φουρέρια, Φουρέιρα πήρε τα ενία με το Αλληλούια, 37 μετά τις 12, καθώς είμαστε στο τελευταίο ημίωρο στην πρώτη παρέα της εβδομάδας, Δευτέρα 28 του μήνα. Είμαι ο Μάνος Ιβογιοργάκης, πάντα συντονισμένη στον Kiss. Ελπίζω ότι περνάτε πολύ, πολύ όμορφα. Κάνουμε τώρα, συνεχίζουμε καλύτερα την βόλτα μας στον κόσμο και θα κάνουμε την επόμενη μας στάση. Την πρώτη την κάναμε στο Ιράν, αν θυμάστε, με ένα σοβαρό θέμα που προκλήθηκε από μια θεατρική παράσταση. Και τώρα πάμε στην Κίνα. Μια νέα τηλεοπτική συνήθεια, σχεδιασμένη αποκλειστικά για το κινητό, εξελίσσεται σε μια αγορά δισεκατομμυρίων. Ο λόγος για τα λεγόμενα micro-dramas, δηλαδή σειρές με επεισόδια διάρκειας από ένα μέχρι λίγα λεπτά, τα οποία προβάλλονται κάθετα στα κινητά. Η συνταγή είναι πολύ απλή. Γρήγορες ανατροπές, έντονο συνέστημα και ένα cliffhanger σχεδόν σε κάθε επεισόδιο, ώστε ο θεατής να συνεχίζει αμέσως στο επόμενο. Το φαινόμενο ξεκίνησε, όπως είπα και λίγο πριν, από την Κίνα και αρχίζει πλέον να εξαπλώνεται και στη Δύση μέσα από εφαρμογές όπως είναι η Real Shot, η Drama Box αλλά και η Good Short. Το κοινό τους είναι ισχυρά, είναι ιδιαίτερα ισχυρό στις ηλικίες 25 μέχρι 55. Η επιτυχία τους συνδέεται με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε πλέον τα κινητά. Ένα επεισόδιο στο λεωφορείο, άλλο ένα στην αναμονή και μερικά ακόμα πριν τον ύπνο. Και παρά βέβαια την μικρή τους διάρκεια, τα οικονομικά μεγέθη είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Σύμφωνα με εκτίμηση της Deloitte, τα έσοδα από αυτές τις micro-series μέσω των εφαρμογών αναμένεται να φτάσουν στο ποσό των 7,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χρονιά που διανύουμε, υπερδιπλάσια σε σχέση με την πρόβλεψη του 2025.

Η Μίσα Μίλλερ διασκεύασε τη μεγάλη επιτυχία ενός από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα της δεκαετίας του 80 με το Hey Na Na Na στα 41 λεπτάκια μετά τις 12. Και πάμε λίγο να δούμε τα μουσικά νέα της ημέρας και να ασχοληθούμε με τα MTV Music Award, MTV Music Video Award, τα οποία πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ στο Peacock Theater στο Los Angeles, Μίκο Δεσπότη, τον Snoop Dogg. Η Madonna βέβαια αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς, ηγούμενη με 13 υποψηφιότητες και κατακόντοντας συνολικά 7 αγαλματίδια, μεταξύ των οποίων του καλλιτέχνη της χρονιάς, του καλύτερου άλμπουμ για το Confessions νούμερο 2 και την καλύτερη συνεργασία με την Sabrina Carpenter. Παράλληλα, η Taylor Swift απέσπασε το τιμητικό βραβείο Artist Director Honors και 3 συνολικά διακρίσεις, ενώ το βίντεο της χρονιάς πήγε στο τραγούδι της The Fate of Ophelia. Η τελετή των MTV περιλάμβανε εντυπωσιακά live acts από καλλιτέχνες όπως ήταν η Madonna, η Lisa, η Raye, η Σαμπούζη, Γκούνα, Σιένα Σπίνο και πολλούς άλλους. Ιδιαίτερη στιγμή μάλλον της βραδιάς αποτέλεσαν τα μουσικά αφιερώματα στον George Michael, τα οποία πραγματοποιήθηκαν από την Ράγε, του Σόμπουρ και τον Teddy Swims, στην Dolly Parton, η οποία ερμήνευσε τραγούδια της CKC Musgraves. Και τέλος να δούμε αναλυτικά τους νικητές των MTV Video Music Awards. Βίντεο της χρονιάς, το The Fate of Ophelia της Taylor Swift, καλλιτέχνης της χρονιάς η βασίλισσα της Poppy Madonna, τραγούδι της χρονιάς το Swim, των BTS. Καλύτερος νέος καλλιτέχνης, Σιένα Σπύρο. Καλύτερο συγκρότημα, η BTS. Καλύτερο άλμπουμ, Madonna, Confessions, νούμερο 2. Τραγούδι του καλοκαιριού, η Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Καλύτερη συνεργασία, η Madonna με τη Sabrina Carpenter στο Bring Your Love. Καλύτερη pop καλλιτέχνητα, η Lisa με το Dream και τη συμμετοχή του Kentaro Sakaguchi. Η καλύτερη pop, καλύτερη K-pop μπάντα, η BTS με το Swim, το άλμπουμ του Swim. Καλύτερο hip hop, Cardi B με την Kehanley στο Safe. Καλύτερο R&B, το I Just Might του Bruno Mars. Και τέλος, καλύτερη Latin ερμηνεία, το Nueva Aiol, αν το προφέρω σωστά, από τον Bad Bunny. Πάμε όμως στην Diana Vickers, στο Pretty Boys, καθώς φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και τα λέμε σε πολύ λίγο με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Βραδιά UEFA Nations League, η σημερινή, απλά να σας πω ότι στις 4 από την ΕΡΤ 2 υπάρχει για την Super League 2 η αναμέτρηση της Καλυθέας με τον Αστέρα Άκτορ Β. Στις 7 έχουμε την αναμέτρηση της Λετωνίας με την Κύπρο από τον Nova Sport Start, την ίδια ώρα από τον Nova Sport 2. Την αναμέτρηση της Γεωργίας με την Ουκρανία, την ίδια ώρα από το Nova Sport 3, την αναμέτρηση της Αρμενίας με το Μαυροβούνιο, ενώ όλες οι υπόλοιπες αναμετρήσεις ξεκινούν στις 10 παρατέταρτο, με την αναμέτρηση της Ρουμανίας με την Βοσνία Ερζεγοβίνη από το Nova Sport Start, του Βελγίου με τη Γαλλία από το Nova Sport Prime, της Τουρκίας με την Ιταλία από το Nova Sport 2, την αναμέτρηση της Βόρειας Ιρλανδίας με την Ουγγαρία από το Nova Sport 3 και τέλος την αναμέτρηση της Σουηδίας με την Πολωνία από τη συχνότητα του Nova Sport 4. Και βέβαια να ευχηθώ καλή τύχη στις στοιχηματικές σας επιλογές.

0: Κάποτε όμως θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που και σήμερα, Δευτέρα 28 του μήνα, ήσασταν στον Kiss. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης. Ήμασταν μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Αμέσως μετά ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Ενώ τη νύχια την ξέρετε, στις 3 από κάθε μεσημέρι, ο Γιώργος Λάζαρος έρχεται στην παρέα από τον 92,9 Kiss. Και στις 6 το απόγευμα, ο Αργύρης Μιτσέλης θα σας ταξιδέψει με το DJ Mix σε αγαπημένα Afro House τραγούδια. Εμείς θα ανανεώσουμε το επόμενο μας ραντεβού αύριο Τρίτη, αμέσως μετά το Breakfast Show του 92,9 Kiss στις 7 με τον Αργύρη Αγγέλου και την Ζωέ Πρέ. Αυτά λοιπόν από μένα για σήμερα. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Να προσέχετε πάρα πολύ και βέβαια να μην ξεχάσετε, έτσι είναι πολύ βασικό, να χαμογελάτε πάντα, μια που το χαμόγελο επιστρέφει σε εσάς. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Kiss 90s to now. Γιατί ακούω όλα τα τραγούδια που αγαπώ, τα ξένα, βάζετε και καινούργια, βάζετε και παλιά. Kiss 90s to now.

0: κάμερα.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-090-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-063-690.
3: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα, δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα, ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλιτικά με βάση το ελαιόλαδο και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
5: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
6: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
5: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
6: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
3: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παφέ. παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
0: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
3: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας, σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από το πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Sainz, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Το Luxury Time by Stavros Kastrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
3: Τα υδατορέματα της Πελοποννήσου αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 920 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petradi Restaurant.
5: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα,

0: Coffee and Brunch Spot Center Town Κεντροπόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους Peacock Pick and Go Homemade Pites Γαλλικές Μπακέτες and More High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27 21 0 20 123 Menu Details E-Food Box Wolf Peacock Pick and Go.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss, είναι ακριβώς 38 λεπτά μετά τη μία. Lindo Joe Rizzo, you're my first, συγγνώμη, you're my last. Και με αυτό το Euro Disco, μάλλον από εκεί, από αυτήν την κατηγορία προέρχεται. Καλωσορίζω τον Μανώλη Σφογιωργάκη που επέστρεψε σήμερα και τον ακούτε καθημερινά 10 με 1 το μεσημέρι. Άντε, να παίξουμε και αυτή τη μουσική που ξέρετε ότι δεν την συμπαθώ ιδιαίτερα.

λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Η θερμοκρασία σήμερα θα αγγίξει εκεί τους 27, ίσως και 28 βαθμούς Κελσίου σε κάποια σημεία στη νότια Πελοπόννησο, ιδιαίτερα ή πιθανόν στο κέντρο της Καλαμάτας. Θα έχουμε συννεφιά, ρεή συννεφιά και ηλιοφάνεια να αναλάσσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το βράδυ η θερμοκρασία στις 6 το απόγευμα θα έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου, στις 9 το βράδυ 19. Αύριο δεν αλλάζει κάτι, ίδιο καιρό, ίδιες θερμοκρασίες ακριβώς, 27, 28, 19 το βράδυ, 24 το απόγευμα και πάρα πολύ ήλιο. Πιθανή ασθενής βροχή αύριο μετά τις 9 το βράδυ. Τη Δετάρτη 30 Σεπτεμβρίου πέφτει λίγο η θερμοκρασία στους 25 με 26 εκεί και θα είναι λίγο συνεφιασμένος ο καιρός, αλλά θα έχουμε και ήλιο. Περίπου ίδιος καιρός με Δευτέρα και Τρίτη. Κάτι παρόμοιο έχουμε και την Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου, αλλάζει ο μήνας σε λίγα 24 ώρα, 26 βαθμοί Κελσίου, 19 το βράδυ. Φαίνεται ότι έχουμε μια, θα τη χαρακτήριζα για τέτοια εποχή, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, όπου το θερμόμετρο θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα είναι και το Σαββατοκύριακο, με θερμοκρασίες γύρω στους 23 με 24. Ηλιοφάνεια, συννεφιά, ασθενής βροχή ίσως. Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου. Λοιπόν, σας έδωσα όλη την εβδομάδα. Μια χαρά είμαστε για τέτοια εποχή. Σε αυτή την χώρα, στην ομορφότερη χώρα του πλανήτη, όπως λέω πάντα. Και από κλιματολογικές συνθήκες.

Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη είδηση που κυριαρχεί σήμερα. Στην ελληνική αστυνομία και πιο συγκεκριμένα στο τμήμα εκβιαστών του ελληνικού FBI περνά υπόθεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Επεκτάθηκε στους τρεις ορόφους του κτηρίου προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Σήμερα δηλαδή τα ξημερώματα. Με δεδομένο το γεγονός ότι στην ίδια καφετέρια είχε χάσει πριν από 3 χρόνια τη ζωή του ένας 37χρονος άνδρας έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς, οι αστυνομικοί θα διερευνήσουν αν η πυρκαγιά προκλήθηκε σκόπιμα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκαν στοιχεία που πιθανόν δείχνουν εμπρισμό. Στο σημείο βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στελέχη του τμήματος εκβιαστών και διεξάγουν σχετική έρευνα. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι πριν την έναρξη της πυρκαγιάς ακούστηκε έκρηξη από το εσόγειο του κτηρίου, την καφετέρια, και αμέσως μετά φωτιά πήρε μεγάλες διαστάσεις. Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο, βραχιονοφόρο όχημα. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν αρκετά άτομα από το κτίριο και στη συνέχεια επιχείρησαν την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Να σημειωθεί ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της καφετέριας έχει αλλάξει τον τελευταίο χρόνο και ως ιδιοκτήτης εμφανίζεται ένας 22χρονος αλλοδαπός.

Λοιπόν, αυτά τα αυτές πληροφορίες υπάρχουν μέχρι αυτή την ώρα. Οδύνη στο σημείο της φωνικής έκρηξης στην πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Άλλο και αυτό, πως κανείς δεν ξέρει από πού θα συμβεί και πως θα συμβεί κάτι. The Subways, Rock and Roll Queen, και με αυτή τη τεράστια επιτυχία πάμε στο διαφημιστικό break που έρχεται σε λίγο εδώ στον Κι, στο Δωρή Σαραντόπουλος, κοντά σας μέχρι τις 3.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε, επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

Τα υδατορέματα της Πελοποννήσου αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 920 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
1: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram, MU Kalamata, Facebook, MU Messenia Union Kalamata.
2: Taste the story of the land. MU.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
4: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
5: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210 23 860.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Kiss. Είναι ακριβώς 4 λεπτά μετά τις 2. Θα δωρήσω εδώ Σαραντόπουλο στο μικρόφωνο έως τις 3 το μεσημέρι. Crystal Waters, Gypsy Woman. Και μετά έρχονται οι Rio Speedwagon και το Take It On The Run.

μπαράζ επιθέσεων με στοχογραφία της Νέας Δημοκρατίας σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Αττική. Πρώτα χτυπήθηκε η τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη και ακολούθησαν τα πολιτικά γραφεία του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη και, και τον αναπληρωτή υπουργού Νίκο Παθανάση στο Μαρούσι. Σε ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας είχαν λίγο για θρασίδηλους τραβούκους, διαμηνύοντας ότι ματαιοπονούν γιατί ούτε τους φοβόμαστε ούτε πρόκειται να τους φοβηθούμε.

Σκέφτομαι λίγο αυτή την απάντηση στις επιθέσεις αυτές των γραφείων με γκαζάκια της Νέας Δημοκρατίας και του Ανδρέα Λοβέρδου και ενός υφυπουργού. Είναι σαν να τους προκαλείς να το ξανακάνουν. Και αυτό σκέφτομαι τόση ώρα, δηλαδή. Καταδίκασε τις ενέργειες και ποιος δεν τις καταδικάζει, δηλαδή όλοι μας καταδικάζουμε τις ενέργειες, αλλά μην τους προκαλείς αύριο το πρωί να πάνε σε άλλα γραφεία.

Λοιπόν, για να ξαναδώ αυτή την απάντηση της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία κάνει λόγο για θρασίδηλους τραμπούκους, διαμηνύοντας ότι ματαιοπονούν γιατί ούτε τους φοβόμαστε ούτε πρόκειται να τους φοβηθούμε. Γιατί σαν τους λες προχωρήστε και σε επόμενες ενέργειες. Μπορεί να κάνω και λάθος.

Λοιπόν, παρακολουθώ λίγο την επικαιρότητα, την πολιτική επικαιρότητα, και μου δίνεται η εντύπωση ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σιγά σιγά δίνει την σκυτάλη του επόμενου ηγέτη της Νέας Δημοκρατίας, σε ποιον λέτε? Στον Άδωνη Γεωργιάδη. Και θα σας πω για ποιο λόγο. Ο Υπουργός Υγείας έχει κατακλείσει κυριολεκτικά όλα τα δελτία ειδήσεων της ελληνικής τηλεόρασης με ό,τι κάνει κατά τη διάρκεια της ημέρας και ό,τι λέει από τα παράθυρα που βγαίνει. Αυτό είναι ένας τρόπος brainwashing, να ξέρετε. Είναι ένας τρόπος marketing για τους και στην Ευρώπη πλέον, αλλά κυρίως βγήκε πρώτα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο καθημερινά, σχεδόν 24 ώρες 24 ώρες, σε παράθυρα, στα social, να επιτίθεται, να κάνει, να θέλει να βρει το δίκιο του, να όλα αυτά που συμβαίνουν, με έναν πρωθυπουργό ο οποίος δεν αντιδρά σε καμία περίπτωση, είτε είναι σωστά είτε είναι λάθος οι θέσεις, σωστές ή λάθος οι θέσεις του Υπουργού Υγείας, σημαίνει ότι παραδίδει σιγά σιγά την εξουσία στον Άδωνη Γεωργιάδη. Εγώ έτσι το βλέπω. Και μην εκπλαγείτε ότι μετά από 1-2 χρόνια ο νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα είναι ο ισχυρός άνδρας των ΜΜΕ, ο Άδωνης Γεωργιάδης.

Θα μου πείτε γιατί τα κανάλια και τα δελτία ειδήσεων και εκπομπές όλες ασχολούνται με τον Άδωνη Γεωργιάδη? Γιατί πουλάει ίσως, ναι πουλάει. Άρα αφού πουλάει, γιατί να μην συμβεί και αυτό που σας είπα εγώ πριν? Έτσι την άποψή μου κατέθεσα. Μπορεί να είναι και λάθος, μπορεί να είναι και εκτός τόπου και χρόνου, αλλά εγώ αυτό βλέπω.

Clean Bandit, Show Me Love. Στα φωνητικά Elizabeth Troy. 15 λεπτά τις 2 εδώ στον Kiss 89.

ιστορικό Μέγαρο Καλαμάτας οδηγήθηκε πριν από λίγο. Ο 38χρονος που την προηγούμενη Τετάρτη πυροβόλησε εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του στο κέντρο της Καλαμάτας. Ο 38χρονος πρόκειται να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας για τις πράξεις του και για τις κατηγορίες που του αποδίδονται και συγκεκριμένα για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενδοοικογενειακή απειλή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Να σας θυμίσω πως ο 38χρονος είχε χωρίσει πριν από περίπου ένα μήνα με την 25χρονη και το πρωί της Τετάρτης την απείλησε τηλεφωνικά λέγοντάς της «Η ζωή σου είναι λίγη», ενώ 10 λεπτά αργότερα της έστησε καρτέρ ενώ πήγαινε στην εργασία της και την πυροβόλησε από απόσταση 10 μέτρων δύο φορές. Η νεαρή γυναίκα από θαύμα δεν τραυματίστηκε, σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε την αστυνομία. Αστυνομικοί λίγη ώρα αργότερα εντόπισαν στο πάρκο το ΟΣΕ τον δράστη και του πέρασαν χειροπέδες. Ενώ ο ίδιος είχε προκαλέσει τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημίες στην οδό Λυκούργου, παρατώντας το αυτοκίνητό του και συνεχίζοντας πεζός.

Και γυρίζουμε αρκετά χρόνια πίσω, στα τέλη της δεκαετίας του 80, όπου οι Pet Shop Boys ερμηνεύουν Where the Streets Have No Name. Μια τεράστια επιτυχία της εποχής, από μια από τις μεγαλύτερες μπάντες της εποχής. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό break, θα επιστρέψουμε μετά. Είχαμε τα MTV Awards, όπου σάρωσε η Madonna, αλλά και η Taylor Swift. Όλα αυτά έρχονται σε λίγο εδώ στον Kiss Me, φύγετε.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Horizon, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Horizon ΣΒΙΕ. Next Level.
2: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Στην παραλία του νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar, στην παραλία Νέο Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρου 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Kiss, είναι ακριβώς 31 λεπτά μετά τις 2. Θοδωρής Σαραντόπουλος, όπως πάντα αυτή την ώρα, 1 με 3 το μεσημέρι. Για περίπου μισή ώρα ακόμα κοντά σας έχουμε και αθλητική ενημέρωση, την τεράστια νίκη της Εθνικής Ελλάδος ποδοσφαίρου στην Γερμανία, επί της Γερμανίας, για το Nations League.

Θα μπορούσε ο Kiss να μην κάνουμε μια εκτενή αναφορά στα MTV Music Awards. Η Taylor Swift κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία βίντεο της χρονιάς και αναδείχθηκε η πιο επιτυχημένη καλλιτέχνηδα στην ιστορία των MTV Video Music Awards. Την Κυριακή, χθες δηλαδή. Η τραγουδίστρια στην αρχή της τελετής απονομής ήταν ισόπαλη με την Beyoncé, έχοντας το ενεργητικό της 30 βραβεία, και κατέκτησε τελικά την κορυφαία διάκριση της βραδιάς για το βίντεο κλιπ του τραγουδιού The Fate of Ophelia, το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ της το 2025 με τίτλο The Life of a Showgirl. Η Swift έλαβε επίσης το βραβείο καλλιτεχνικής διεύθυνσης που απονεμήθηκε για πρώτη φορά, καθώς η ίδια έγραψε το σενάριο και σκηνοθέτησε το εντυπωσιακό και θεατρικό βίντεο κλιπ του Ophelia. Έχει κερδίσει συνολικά 32 βραβεία σε τελετές απονομής των MTV Video Music Awards. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός παρουσίασε επίσης για πρώτη φορά το μουσικό βίντεο για το νέο της τραγούδι Patient Zero, με πρωταγωνιστές τους ηθοποιούς Colin Farrell και Dakota Johnson. Κατά τη διάρκεια της τελετής στο Los Angeles, παρουσιαστής της οποίας ήταν ο rapper Snoop Dogg.

τη διάρκεια της ζωντανής αναμετάδοσης, στην οποία απονεμήθηκαν 6 μεγαλωρία, οι δύο καλλιτέχνηδες παρέλαβαν δύο από αυτά, με τη Μαντόνα να ανεβαίνει στη σκηνή 23 χρόνια μετά την τελευταία της εμφάνιση στα Music Awards και 43 χρόνια μετά την πρώτη της. Η Βασίλισσα της Pop αναδείχθηκε Artist of the Year και παρέλαβε το βραβείο Best Dance, Best Long Form Video, Best Album, Best Collaboration, Bring Your Love και με την Sabrina Carpenter.

best pop τραγούδι, Lisa Dream featuring Kentaro Sakaguchi. Best R&B, Bruno Mars, I Just Might. Αλλά τι σας λέω τώρα, αυτή είναι η Foreigner. Πάμε να τους ακούσουμε από την αρχή. Foreigner, I Want to Know Love is, ίσως το κορυφαίο ερωτικό τραγούδι όλων των εποχών.

Αλλάζουμε λίγο ρυθμό. Χουγγέλ ήρθε και στην Ελλάδα φέτος, έγινε χαμός. I adore you, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, σε ένα Afro House edit.

Ενώ εδώ στη Νότια Πελοπόννησο, ειδικότερα στην Καλαμάτα, νομίζω ότι προς Κορώνη, Φινικούντα, Κώστα Ναβαρίνο, αλλά και Μάνη και Αρεόπολη, η τουριστική κίνηση συνεχίζεται. Όχι βέβαια όπως τον Αύγουστο, αλλά οι εικόνες που παραπέμπουν περισσότερο στο 15 Αύγουστο παρά στις τελευταίες μέρες του Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν σήμερα στο λιμάνι του Αδάμαντα στην Μήλο. Το πλοίο που έφτασε στο νησί από το Πειραιά αποβίβασε μεγάλο αριθμό επιβατών. Με τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από το λιμάνι να αποτυπώνουν με χαρακτηριστικό τρόπο μια τουριστική περίοδο που αρνείται να τελειώσει. Νομίζω ότι και στη Ρόδο και στην Κέρκυρα και στη Σαντορίνη, ίσως και στη Μύκονο, έχει πέσει λίγο η κίνηση στη Μύκονο αυτή την περίοδο, αλλά και εκεί λόγω κόστους, ξέρετε, στη Μύκονο για να πας θέλεις πολλά χιλιάδες ευρώ, μην πω εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, δεκάδες τουλάχιστον.

Πάμε λίγο στα χρυσά παιδιά, έτσι θα τα χαρακτηρίζω εγώ, τα ταλέντα της Εθνικής Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, με τις δύο νίκες της Εθνικής στη Γερμανία και στο Βελιγράδι για το Nations League, είχαν άμεσο αποτύπωμα και στη θέση της στην παγκόσμια κατάταξη. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς από το νούμερο 46 της FIFA ranking βρίσκεται πλέον στο 41. Αυτό το άλμα 5 θέσεων ήταν και κάτι που συζητείται αρκετά από όσους ασχολούνται με τα σχετικά θέματα, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως η Σερβία μετά τις ήττες της από Ελλάδα και Ολλανδία έπεσε στο νούμερο 40, από το νούμερο 43 στο 40.

το μεταξύ, να θυμίσω ότι όλοι το ξέρετε πια, νομίζω ότι δεν είναι αγνώστο ότι η εθνική μας ομάδα νίκησε χθες στη Γερμανία, στο Augsburg, με ένα 1-0, με ένα εκπληκτικό γκολ του Κουρμπέλη. Έχασε και ευκαιρίες με τον Ιωαννίδη. Ο θρίαμβος στο Augsburg που ακολούθησε το διπλό στη Σερβία έχει φέρει μεγάλη ανυπομονησία στον κόσμο προκειμένου να δει από κοντά την εθνική Ελλάδος του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η Ελλάδα υποδέχεται στην Τούμπα την Ολλανδία την 5η-1η Οκτωβρίου στις 10 παρατέταρτο και τη Γερμανία στο ίδιο γήπεδο την Κυριακή 4 του μήνα επίσης στις 10 παρατέταρτο. Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως και οι δύο αναμετρήσεις θα είναι sold out. Είναι τέτοια η ζήτηση για τα εισιτήρια που ήδη βρίσκονται προς διάθεση που δεν θα πέφτει γραφίτσα τόσο στην αναμέτρηση με τους Ολλανδούς όσο και σε αυτή με τους Γερμανούς. Είναι χαρακτηριστικό πως στη λίστα αναμονής για τα εισιτήρια των δύο αγώνων βρίσκονται περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι.

είπαμε λίγο στον Στέφανο Τσιπά, ο οποίος έκανε το πρώτο βήμα προκειμένου να μπει στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά που διεξάγεται στο Τόκιο. Ο κορυφαίος Έλληνας ταινίστας αγωνίζεται στα προκριματικά της διοργάνωσης και πρέπει να πετύχει 2 αποκλεισμούς για να μπει στο κυρίως ταμπλό. Το πρώτο βήμα έγινε με νίκη 7-5-6-2 απέναντι στον Ιάπωνα Γιοσιχίτο Νισιόκα. Στο δεύτερο γύρο των προκριματικών θα αντιμετωπίσει τα ξημερώματα της Τρίτης, στις 5 το πρωί δηλαδή, τον Αυστραλό Ρίνκο Χιτζικάτα, νούμερο 82 στην παγκόσμια κατάταξη. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Τσιπάς έμεινε στο κόρτ, αφού δεν ήταν λίγοι οι φιλάθλοι που ήθελαν και πήραν το αυτόγραφό του.

τηλέφωνο εδώ κάπου, πρέπει να σας αποχαιρετήσω, δεν έχω άλλο χρόνο. Νομίζω ότι σας κάλυψα σήμερα και με σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα αλλά και μουσικά. Στο μικρόφωνο του Kiss ήταν ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά από το στούντιο του Kiss 92,9 στο Μαρούσι. Στις 6 το απόγευμα ο Αργύρης Μιτσέλης με το Afro House DJ Mix. Κάθε πρωί στις 10 Breakfast Show. Και κάθε πρωί στις 7 Breakfast Show. Στις 10 ο Μανώλης Υπογειρογάκης έως τη 1 το μεσημέρι. Καλό σας απόγευμα, ευχαριστώ που με ακούσατε και σήμερα. Στο μικρόφωνο του Kiss για τις 2 ώρες που προηγήθηκαν ήταν ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Γεια σας.

0: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
1: Και non-stop party.
0: Fusion cuisine and sushi.
1: Fusion cuisine and sushi.
0: Guest DJs.
1: Guest DJs.
0: Artistic dance shows.
1: Artistic dance shows.
0: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
2: Fun weekend nights.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
5: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-8493-35.
6: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
7: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που

0: Πρωινό Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
0: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Έρχονται τώρα επιτυχίες 90's του Now από Νέλη Φουρτάντο, από Ed Sheeran και πολλούς άλλους. Σε 20 λεπτά περίπου θα παίξετε για το γεύμα εργασίας που σας προσφέρει κάθε μέρα η Pizza Fan. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλή εβδομάδα να

28 του μήνα στον 92,9 Kiss. Και αν δεν θέλεις να πληρώνεις πολλά για το κινητό σου, άλλαξε το με Horizon που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου. Μάθε περισσότερα στο horizon.gr ή κάλεσε το 13803. Θα μάθεις και για το data rollover. Η Horizon δεν αφήνει gigabyte να πάει χαμένο. Όσα δεν καταναλώνουμε, τα μεταφέρει στον επόμενο μήνα αυτόματα. Συνεχίζουμε με τη Lady Gaga που έγινε μαμά και περνάει όλη την ημέρα με την κόρη της που τη λένε Rose. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον Terry Swims εδώ στον 92,9.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγόνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαθλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας. Προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τη

ταξίδι με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια, με ζεδοπολείο, στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook, με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2.

0: αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
1: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
0: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
1: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
2: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper. Walk. Don't run. Camper. Αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper. Walk. Don't run.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

0: Σούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Massoutis, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Massoutis με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. 92,9.

17 πριν τις 4 στο 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα να μάθουμε ποιο ήταν το τραγούδι που καθιέρωσε την Britney Spears ως πριγκίπισσα της pop. Είναι βεβαίως το Oops I Did It Again που έγραψε ο Max Martin το 2000. Στο βίντεο η Britney εμφανίζεται με μια φόρμα από λάτεξ και στα γυρίσματα είχε τραυματιστεί και χρειάστηκε ράματα. Ήταν το τραγούδι που έκανε την Britney από την pop ίδωλο παγκόσμιο όνομα και πούλησε σχεδόν 1 εκατομμύριο singles στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ακούμε εδώ στο 92,9 Kiss. History.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on KISS FM

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
0: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρντένια Φινικούντα. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.
3: Το Rise Restaurant Cocktail.

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα Μεσσηνίας. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης.

0: προσοχή σας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
2: Κίνηση έχει τώρα η κάθοδος του Κηφισού στη Μεταμόρφωση και η άνοδος στα ΚΤΕΛ. Κίνηση έχει και το κέντρο και η Κηφισία. Στο ρολόι μας δείχνει 4 και 2. Οι επιτυχίες 90's του Now συνεχίζονται στον 92,9 Kiss με Imagine Dragons, με Spice Girls, Dua Lipa και πολλούς άλλους. Σε λίγο θα μιλήσουμε για τη νέα λειτουργία του Instagram στο μικρό

Θυμηθείτε, ακούμε 92,9 Kiss και σήμερα Δευτέρα. Pixel ονομάζεται η νέα λειτουργία του Instagram και επιτρέπει, από ό,τι διαβάζω, στους χρήστες να θολώσουν κάποιο σημείο σε φωτογραφία ή κάποιο πρόσωπο χωρίς να χρειάζεται να το καλύψουν με ηλεκτρονικό αυτοκόλλητο. Σε άλλους αρέσει όλο αυτό, άλλοι αντιδρούν, όπως γίνεται πάντα, όπως ξέρεις, όταν παρουσιάζονται νέες λειτουργίες στα social. Ο χρόνος θα δείξει. Συνεχίζουμε με Anastasia και Dara. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petradi Restaurant.
2: Τα υδατορέματα της Πελοποννήσου αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 920 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που

0: Πρωινός Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Αζαλέα Spa. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Spa. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Spa. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Spa Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Spa. The Touch of Beauty.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Τι ψάχνεις, ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
4: Στην παραλία του νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
5: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
6: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
7: Τα εκπαιδευτήρια Βουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης.

Rolling in the Deep 15 πριν από τις 5 στον 92,9 Kiss. 25 θα δείξει αύριο το θερμόμετρο, 21 την Τετάρτη που μάλλον θα βρέξει λένε οι προβλέψεις και ίσως βρέξει και το Σάββατο. Και το πρώτο βήμα για να πάει στο φεγγάρι κάνει σήμερα η SpaceX σε μια προσπάθεια να βάλει σε τροχιά το Starship που θα κάνει 6 γύρους έξω από τη γη και αναμένεται να ταξιδέψει με αστροναύτες στη Σελήνη το 2028 σε συνεργασία με την NASA. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Εμείς τώρα ακούμε τον Terry Swims. Σε λίγο θα ακούσουμε και You Endure με το 7 Seconds εδώ στον 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
5: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
6: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
7: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
8: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλιτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
9: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
2: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.

0: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fratzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Η Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέαστο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run.
3: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.

σας ακούω και κάθε πρωί πηγαίνοντας στη δουλειά μου, κάνετε παρέα. 90s to now. Kiss FM 89. Que pasa contigo?

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Τα υδατορέματα της Πελοποννήσου αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 920 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
8: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια Μεζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2.
9: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
10: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
9: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
9: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
10: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
9: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
10: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
9: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Λοιπόν, welcome στα 7, 7.30 λεπτά, μαζί 6, είμαστε και πάλι μαζί και πάλι εδώ. Δευτέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. 28 Σεπτεμβρίου του 2026, πώς θα την κάνετε, τα νέα σας περιμένω και σήμερα. Για να μου πείτε πώς θα περάσετε το weekend που έφυγε. DJ Mix, Αργύρης Μητσέλης. Και σήμερα όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Παρασκευή, 6 με 8 σε δίκτυο στην Ελλάδα. Για τη Μυτιλήνη Σλαμ 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλαιονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας το main sponsor Pizza Fun και τις επιχειρήσεις LA Dog, El Cafecito, Spicy και Σαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8, τα προσωπικά μου social media όλα στο website και το app. Εναλλακτικά για όσο δουλεύετε social, υπάρχει το Viber, το

Έχουν έρθει τα πρώτα τρία μηνύματα. Καλησπέρα στον Ηλία από την Καλαμάτα. Καλησπέρα στην φίλη Μαρία που ακούει από την Αττική. Σκολάει σε λίγο από τη μου γράφει. Καλησπέρα και στην Αφροδίτη από το Ηράκλειο της Κρήτης. Φυσικά περιμένω και τους υπόλοιπους και φυσικά

στο σχολείο. Και ακόμα Medium λέει ότι είδε στα ταρό πως θα πεθάνει ο Donald Trump. Η ημερομηνία που βάζει στο κάδρο. Αυτά και τα πολλά μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8. Και αυτό που ακούτε είναι το remix του Espresso.

Espresso. Βεβαίω η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, σε μίξ του Λούκα Ρέινερ στα 9-9,5 λεπτά πριν από τι 6.30. Να πούμε καλησπέρα στην Αγγελική που ακούει από το Ληξιούρι τη Κεφαλονιά. Να πούμε καλησπέρα στην Άντζελα που ακούει από την Αλεξανδρούπολη. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο από το Ηράκλειο τη Κρήτη, ακούει μέσω του DRS 953. Να πούμε καλησπέρα στον Ηλία από την Καλαμάτα και στην Άννα, μόλις μου στείλε, που ακούει από το εργοστόλι της Κεφαλονιάς. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και να σας πω και κάτι άλλο μετά. Κατάσταση και δημοκρασίας πόλης που μεταδίδουμε στα Ελτσιανά και σήμερα Δευτέρα. Στη Μητύλινη τώρα έθριος δημοκρασίας στους 23 βαθμούς Κελσίου, στην Καλωνίνη Λέσβου, έθριος και 22. Στην Καλαμάτα, το είπαμε, έθριος και 22. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, έθριος και 21.

Απίστευτο συνέβη χθες. Η Ελλάδα τα κατάφερε απέναντι στη Γερμανία. Στο 74 ο Κουρμπέλης έγραψε το 0-1 και πάγωσε τους Γερμανούς.

Με έναν η Γερμανία και μηδέν η Σερβία. Και το άλλο το κουλό. Κουλό. Εντάξει. Θέλω να το επισημάνω. Πριν κάποιους μήνες η Metallica έκανε ένα μεγάλο ρεκόρ στο ACA, συγκεντρώνοντας 90.000 κόσμο. Αυτό το έσπασε η Άννα Βίση το περασμένο Σάββατο, προχθές, με 95. Συμβαίνουν πολλά τελικά.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της CenterSoft One.
4: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια, ρολόγια, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόγομα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που

0: Εκτός Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Κερδίζετε κάθε μέρα. Ο διαγωνισμός τρέχει καθημερινά. Δευτέρα Παρασκευή είναι διαδικτυακός. Και αυτό πρέπει να κάνετε για να κερδίσετε είναι να ακολουθήσετε τη σελίδα σε Facebook και Instagram του DJMix.gr. Να κάνετε like το τελευταίο post. Και από εκεί πέρα να κάνετε ένα σχόλιο με tag δύο φίλους σας στο συγκεκριμένο σχόλιο. Αν τα σχόλια είναι περισσότερα, μετράνε. Κανονικά αρκεί τα tag των φίλων να είναι διαφορετικά. Οκ. Η κλήρωση γίνεται λίγο πριν τις 9 και λίγο μετά τις 9 ανακοινώνονται με stories σε Facebook και Instagram από το djmix.gr τη σελίδα. Ο νικητής είναι η νικήτρια για τις δύο Bianca Al Forno 10 τεμαχίων με Φιλαδέλφια. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες. Και μιλώντας για pizza fan, να σας πω ότι οι πιο όμορφες γιορτές είναι πάντα εκείνες που στείνονται αυθόρμητα στο σαλόνι. Όταν μαζεύεται η οικογένεια, έρχονται φίλοι και μια απλή μέρα γίνεται αφορμή για γέλιο. Σε αυτές ακριβώς τις στιγμές η Pizza Fan στρώνει το τραπέζι με τα ολοκένουργια πεντανόστιμα mini burgers. Υπάρχει τέλεια ποικιλία για κάθε ηλικία. Από τα απλά και αγαπημένα mini kids burgers και mini kids chicken burgers για τα παιδιά, μέχρι τα ψαγμένα mini chicken burgers και mini cheeseburgers με λιωμένο cheddar και bacon για τους μεγαλύτερους. Κάθε μερίδα έχει τρία mini burgers και πατάτες. Και το καλύτερο, δοκιμάστε τα με τη νέα λαχταριστή προσφορά της Pizza Fan. Τρία mini kid chicken burger με πατάτες. Μαζί με τη φανταστική sweet pizza crunch merenda Oreo strawberry μόνο με 13,90. Μπείτε τώρα στο pizzafan.gr στο app και κάντε τη μέρα μια μικρή γιορτή. Φαντάζομαι είστε έτοιμοι για το επόμενο, ε? Είστε?

πέντε φορές στο πρόσφατο παρελθόν. Είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς. Ακούγοντας το περισσότερο σας λέει κάτι. Άλλη μια επιτυχία του Hagel μαζί με Grosso Modo, σε ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο Andalusia.

μέσα. Στα 13-13,5 λεπτά πριν τις 7 από εγγλές πρώτη ώρα. Και να πω ότι το πιο spicy σημείο της πόλης είναι εδώ, λέγεται Spicy. Καφές, μπέργκερς, φωλιάτες, σάντουιτσες, βάφλες και φυσικά οι απολαυστικές κρέπες που δεν γίνεται να αντισταθείς. Spicy στη Μυτιλίνη, γεύση που σου μένει και νομίζω σε αυτό το σημείο είναι η κατάλληλη στιγμή να μεταφερθούμε στην Εγνατία Οδό κατά κάποιο τρόπο, όπου ο οδηγός έφτασε τα 310 χιλιόμετρα την ώρα, παρακαλώ, να καλά ακούσατε, και ανέβασε το βίντεο στο TikTok. Καλά ρε μεγάλε, κάνεις αυτό που κάνεις, το ανεβάζεις και όλες, δηλαδή, άμα το ζεις, θα μου πεις το κάνεις. Καλά, δεν ξέρω. Το κοντέρ πάντως φτάνει σε αδιανόητη ένδειξη και το βίντεο που ανέβηκε στα social media βρίσκεται το κακό γι' αυτόν στο μικροσκόπιο της αστυνομίας. Βεβαίως, βεβαίως. Στο μικροσκόπιο της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται λοιπόν το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφει ένα αυτοκίνητο να κινείται με ταχύτητα που αγγίζει τα 310 χιλιόμετρα την ώρα στην Εγνατία Οδό. Το περιστατικό φέρεται μάλλον να σημειώθηκε στο ύψος του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, στο σχετικό υλικό που αναρτήθηκε στο TikTok εμφανίζεται μια BMW M5 να φτάνει την ένδειξη των 310 χιλιόμετρων την ώρα στο ταχύμετρο. Ο οδηγός μάλιστα συνόδευσε την ανάρτηση με τη φράση «Άμα το ζεις, το ζεις», λέμε. Καλά, εντάξει, κάτι μας είπε στο μεγάλο. Οι δημοσίευσεις προκάλεσαν αντιδράσεις φυσικά στα social, με αρκετούς χρήστες μάλιστα να ζητούν την παρέμβαση των αρμοδίων αρχών λόγω της ταχύτητας με την οποία φέρεται να κινείται το όχημα, και καλά έκαναν οι άνθρωποι δηλαδή. Όποιον πάρει ο χάρος είναι αυτός τώρα, έτσι όπως τρέχει. Παρότι το βίντεο δημοσιεύτηκε πρόσφατα, δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς καταγράφηκε το στοιχείο αυτό. Εξετάζεται από τις αρχές, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ο οδηγός. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας έχουν θέσει το ψηφιακό υλικό υπό εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί ταυτότητα του οδηγού και να εξακριβωθούν οι συνθήκες κατά τις οποίες καταγράφηκε το συγκεκριμένο βίντεο. Καφρίλες θεωρώ εγώ αυτές, όλες αυτές. Να κάνεις κάτι τέτοιο, να ανεβάσεις τα social και να περιμένεις τι δηλαδή.

0: Ζώος. Μεγαλύτερη διάρκεια και μεγαλύτερη απόλαυση. Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
1: Και non-stop party.
0: Fusion cuisine and sushi.
1: Fusion cuisine and sushi.
0: Guest DJs.
1: Guest DJs.
0: Artistic dance shows.
1: Artistic dance shows.
0: Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
2: Fun Weekend Nights.
3: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις. Ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
4: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
9: Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
10: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
12: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
13: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
12: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
14: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
15: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα, στα 5.30 λεπτά, με 7. DJ Mix Live and Director, Αρχίδης Μητσέλης, κοντά σήμερα Δευτέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, 28 Σεπτεμβρίου του 2026. Όσο θα κάνετε τα νέα, περιμένουμε κάθε τρόπο για κάθε λόγο. Τα προσωπικά μου social media, όλα στο website, αλλά και το app. Εναλλακτικά υπάρχει Viber, WhatsApp, Gmail, whatever you want, whatever you like. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 101,5. Για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89. Για το Ηράκλειο Κρήτης, DRS 953. Για τον Εύρο, Hit Radio 88,3. Για την Κεφαλαιονιά 100,6 Kiss. Και σε παγκόσμια μετάδοση, djmix.gr. Το website αλλά και το app. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor Pizza Fun και η επιχείρηση Alley Dog, El Cafecito, Spicy και σαχαροπλαστείο Viennese. Λίγο πριν με

σήμερα Δευτέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, 28 Σεπτεμβρίου του 2026. Όλο ένα και πιο κοντά στον Οκτώβριο. Anyway, αν πεινάς από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, υπάρχει λύση. LA Dogs στην Κομινάκη 7 στη Μυτιλίνη. Brunch, pancakes, καφές, τσάι, burgers και ό,τι πραγματικά τραβάει η όρεξή σου. LA Dog, γιατί η καλή μέρα ξεκινάει και συνεχίζει σωστά. Και πριν ασχοληθώ με το θέμα όπου κάποια ξένα πανεπιστήμια δεν δέχονται άτομα που ήταν θύτες bullying στο σχολείο, θα ήθελα να σας πω ότι βεβαίως θα κατάφερε χθες η Εθνική Ελλάδα με αυτό το διπλό μέσα στη Γερμανία απέναντι στο Εθνικό Συγκρότημα της Γερμανίας. Γκολ στο 74 από τον Γκουρμπέλη με κόντρα, αλλά γκολ δικό του. Έτσι το μέτρησε η UEFA και καλώς το μέτρησε όπως το μέτρησε. Στάθηκε πολύ καλά η Εθνική, είναι πρώτη στον όμιλο και τα σχετικά. Μιλώντας όμως για Nation League, υπάρχουν παιχνίδια για σήμερα. Κάποια ξεκίνησαν ήδη σε 7. Θα σας μιλήσω πολύ πιο συγκεκριμένα και περιστατωμένα τώρα. Ποια μπορεί να δείτε από τα κανάλια Nova Sports και ποια αργότερα το βράδυ στις 10 παρατέρα. Στις 10 παρατέρα υπάρχει το Βέλγιο-Γαλλία, την ίδια ώρα Τουρκία-Ιταλία. Τώρα Γεωργία-Ουκρανία στο 0-0 στο 16ο λεπτό. Στις 10 παρατέρα Βόρειο-Ιρλανδία-Ουγγαρία, την ίδια ώρα Ρουμανία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σουηδία-Πολωνία και τώρα στις 7, εκτός αυτό που σας είπα, της Γεωργίας με την Ουκρανία, η Αρμενία αντιμετωπίζει το Μοντενέγκρο, το Μαυροβούνιο δηλαδή, και η Λετωνία την Κύπρο, και τα δύο παιχνίδια στο 0-0 και τα τρία μάλλον που τρέχουν τώρα. Πάμε για την τιμωρία, τιμωρία εντός αγωγικών για μια ζωή. Ξένα πανεπιστήμια δεν δέχονται άτομα που ήταν θύτες bullying στο σχολείο. Στην Νότια Κορέα λοιπόν, το bullying στο σχολείο μπορεί πλέον να έχει συνέπειες και φτάνουν μέχρι την πόρτα του πανεπιστημίου και σε απόρριψη της αίτησης αγωγής, βεβαίως. Στην Νότια Κορέα λοιπόν, το σχολικό bullying αποκτά όλο ένα και πιο σοβαρές συνέπειες για τους μαθητές που εμπλέκονται σε αυτό. Πλέον οι μαθητές που έχουν τιμωρηθεί για σοβαρές περιπτώσεις σχολικής βίας

πίεση για υψηλές επιδόσεις ξεκινά από πολύ μικρή ηλικία, με αποτέλεσμα η χώρα να διαθέτει ένα από τα υψηλότερα, αν θέλετε, επίπεδα εκπαίδευσης παγκοσμίως. Το τίμημα, ωστόσο, φαίνεται να είναι σημαντικό για την ψυχική υγεία των νέων, καθώς σύμφωνα με στοιχεία της UNICEF, που

γραμμένες κυρώσεις για σχολική βία. Mm-hmm. Για παράδειγμα, το 2025, 147 πανεπιστήμια δήλωσαν, προσέξτε, ότι λάμβαναν υπόψη τέτοιες καταγραφές κατά τη διαδικασία επιλογής των φοιτητών.

We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on

0: μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαθλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια, Μεζεδοπολείο, στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook, Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2.
1: Τα υδατορέματα της Πελοποννήσου αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 920 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Cardamyli offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Cardamyli Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-8493-35.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
4: Το Rise, το Rise, το Rise.

0: κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφηθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
4: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, όπως κάθε μέρα Δευτέρας, Παρασκευή 6 με 8, φέρνοντας κοντά σε επιτυχίες και μόνο επιτυχίες, και όλα αυτά in the mix. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, για λιγότερο από 24-25 λεπτά ακόμη. Τα προσωπικά μου social media, όλα στο website, αλλά και το app, εναλλακτικά υπάρχει Viber, WhatsApp, Gmail, ό,τι θέλετε, whatever you want, whatever you like. Ο Ανδρέας συνεχίζει να μου κάνει προφανώς τα δικά του λέγοντας για τα δώρα. Αυτό είναι... αν είσαι τυχερός. Καλησπέρα στον Τάσο.

5. Έπρεπε να πάω. Είχα κάτι δουλειά το πρωί. Μετά τις 8 θα είμαι και εγώ σπίτι. Εντάξει. Κατά κάποιο τρόπο. Πρέπει. Καλησπέρα στην Ελένη. Δεν το έχω σκεφτεί αυτό που λες, Ελένη μου.

για το όλο θέμα που το βγάζει στην επιφάνεια, έτσι για να το σκεφτώ λίγο. Καλή ιδέα. Αλλά έρχονται και άλλα μέχρι να προκύψει κάτι τέτοιο υπόψη.

Πολύ καλό και αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ εμένα προσωπικά. Φαντάζομαι και εσάς. Να ετοιμάσετε και το επόμενο που έρχεται και λέγεται Ραφάτ. Να σου πω ότι η γλυκιά απόλαυση έχει όνομα. Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα στο Ακρωτή. Εκεί που όπου κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Milkshake, πάστε, τούρτες, υπέροχα γλυκά και κάθε στιγμή. Για κάθε στιγμή και φυσικά κάθε Κυριακή πρωί οι πιο λαχταριστοί λουκουμάδες σας περιμένουν.

που λέει ότι είδε, για Medium καλύτερα, που λέει ότι είδε σταθερό πως θα πεθάνει ο Donald Trump και υπάρχει ημερομηνία που βάζει στο κάδρο γενικότερα. Τι θα συμβεί λοιπόν στον Donald Trump μέχρι τις εκλογές του 2028? Ένας αυτοαποκαλούμενος προφήτης, βάλτε και εισαγωγικό σε αυτό παρακαλώ, εισαγωγικά, περιγράφει ένα πολύ διαφορετικό σενάριο για το μέλλον του.

Αμερικανό πρόεδρο. Ο Trevor, παρουσιαστής του YouTube καναλιού Screen Out Loud, προστορίζει ότι εδώ και χρόνια έχει μια συγκεκριμένη ανθαλητική εικόνα στο μυαλό του σχετικά με την πορεία του Τραμπ και πως πλέον πιστεύει ότι μπορεί να καταλάβει πού διαδραματίζεται και πως θα εξελιχθεί. Σε βίντεο διάρκειας σχεδόν μιας ώρας χρησιμοποιεί κάρτες ταρό και τις συνδέει με διαφορετικές ημερομηνίες, επιχειρώντας να ερμηνεύσει γεγονότα από το παρελθόν αλλά και να κάνει προβλέψεις για το μέλλον. Ο Trevor αναφέρεται σε μια σειρά από προβλήματα υγείας που, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, έχουν επηρεάσει ή πρόκειται να επηρεάσουν τον Τραμπ, μεταξύ άλλων την υποτιθέμενη διάγνωση άνοιας το 2017-18, ενώ συνδέει την επίσκεψη του Τραμπ στο Walter Reed το Νοέμβριο του 2019 με έναν υποτιθέμενο εγκεφαλικό επεισόδιο που σύμφωνα με την αφήγησή του εντοπίστηκε εγκαίρως. Στη συνέχεια αναφέρεται στην νοσηλεία του Τραμπ με COVID-19 τον Οκτώβριο του 2020. Αυτό υποστηρίζοντας ότι αυτή προκάλεσε μακροχρόνια καρδιακή βλάβη. Κάνει ακόμη λόγο για ένα δεύτερο υποτιθέμενο εγκεφαλικό το Σεπτέμβριο του 2025 και για μια για εμφάνιση διαταραχής επιληπτικών κρίσεων λίγο αργότερα. Ωστόσο, ο ίδιος φρόντισε να διευκρινίσει ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν πράγματα που διάβασε εντός εισαγωγικών στα ταρό για ψυχαγωγικούς σκοπούς και όχι ιατρικές ή επιστημονικές εκτιμήσεις. Μπορεί να έχω δίκιο, μπορεί να κάνουν λάθος, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα τώρα με τον Τρέβορ, ο Τραμπ θα μπορούσε να πεθάνει σε ξενοδοχείο ή θέρετρο, ενώ ανέφερε διάφορα πιθανά σενάρια όπως έντονο πονοκέφαλο, πτώση ή ένα ξαφνικό περιστατικό όπως εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι θεωρεί πως το σενάριο που βλέπει συνδέεται περισσότερο με νευρολογικό παρά με καρδιακό πρόβλημα, ωστόσο παραδέχτηκε ότι δεν γνωρίζει ποτέ ακριβώς, δεν γνωρίζει πότε ακριβώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Τέλος να πω, ο Τρέβορ δεν είναι πάντως ο μόνος που κάνει δημόσια πρόβλεψη για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Κρέικ Χάμιλτον, ο οποίος έχει παρουσιαστεί ως προφήτης της καταστροφής, έχει επίσης μιλήσει στο παρελθόν για οράματα που σύμφωνα με τον ίδιο αφορούν σημαντικά παγκόσμια γεγονότα. Μεταξύ των ισχυρισμών του έχουν αποδοθεί στις προηγούμενες προβλέψεις του. Είναι ο θάνατος της Βασίλισσας Ελισάβετ.

για Μιλ και τα Μάικ στο Ρούκους. Τα 6-6,5 λεπτά πριν τις 8 πριν το τέλος. Αλλά ένα τραγούδι έχει μείνει και έρχεται σε λίγο από End and Go. Μιλάμε για το Smile. Κάποτε όμως από εγώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Και αύριο μέρα είναι ο πρώτος Θεός, όταν θα είμαστε ακριβώς στις 6 το απόγευμα, 3η 29 Σεπτεμβρίου. Και σήμερα το DJ Mix και ο Αργύρης Μουτσέλης σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor Pizza Fan και τις επιχειρήσεις Alley Dog, El Cafecito Spicy και Σαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω όλους και όλες σας που χαρίσετε 2 ώρες από τον πολύτιμο χρόνο σας. Ανανεώσουμε για αύριο, τα πάμε αυτά. Μέχρι τότε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε το νου σας.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-090-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα, Μύκονο. Αζαλέα Σπα, The Touch of Beauty.
0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ορίζον, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Ορίζον ΣΒΙΕ. Next Level.
0: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
2: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο. Δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Ακοβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
1: Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Τος Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα, δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
1: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Καρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Καρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γαρδένια Φινικούντα.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Τον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Τι ψάχνεις, ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
3: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
4: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτες σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
5: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένος 77 και

επισκέψου σήμερα το PharmaSteps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk Don't Run. Camper αποκλειστικά στο PharmaSteps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk Don't Run. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pizzas, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
3: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
2: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union. The famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO. Honey from local farmers. Biological organic cosmetics. Traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata.
4: Taste the story of the land. MU.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721063690.
6: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
7: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
6: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
7: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
8: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27-210-26078 και 92-122.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-8493-35.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης, ξενοδοχειακών μονάδων, catering, εστιατορίο, καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 099 098.

0: η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θέλεις.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site. OpticaSynapi.gr. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210-23860. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτυλο Ανατολικής Μάνης. Το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι money. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ήτυλο, Ανατολικής.

0: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια, Μεζεδοπολείο, στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook, Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρντένια Φινικούντα. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
3: Και non-stop party.
2: Fusion cuisine and sushi.
3: Fusion cuisine and sushi.
2: Guest DJs.
3: Guest DJs.
2: Artistic dance shows.
3: Artistic dance shows.
2: Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: Fun Weekend Nights. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Maps.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8, στον KISS FM 89.

0: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-849335.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
5: ή στο www.trigilidas.gr.
4: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
6: Το Rise, το Rise, το Rise.

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφηθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 90 010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
5: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.

0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που

0: Ελλάδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. We'll be right back.

αγαπημένα τραγούδια παίζουν στο Kiss 90s to now. Ακούμε όλα τα αγαπημένα 90s to now.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτες σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
3: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας. Χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Εκτός Κυριακής.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
3: Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που

0: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τουτουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
1: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
0: Fun weekend nights.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα, Μύκονο. Αζαλέα Σπα, The Touch of Beauty.
0: Προτάσεις
2: Kiss FM 89.
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτή Μιαούλη, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town, since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτή Μιαούλη, Μπούρτζη, Ναύπλιον, don't miss it. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
4: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φοινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φοινικούντα Μεσσηνίας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις. Ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
5: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτες σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
1: Προτάσεις
3: Kiss FM 89
1: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίμια Ουλή. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μιτσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτες σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
1: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.